at NASA has provided any explanation.

I'm so nervous in the night.

Thank you.

baby. Yeah. I got something to tell you.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. 5η 4η Ιουνίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στο Ecoweb Radio, το δυνατικό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Είναι εκπομπή Τα Παιδεία Παίζει με τον Δημήτρη Μελίση πίσω από το μικρόφωνο που θα βρίσκεται μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι και τις 2. Μια εκπομπή αφαιρωμένη στις μικρές ηλικίες, ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα του ελληνικού μπάσκετ που πάντα είναι πολλά και ενδιαφέροντα αυτά που έχουμε να πούμε. Οπότε, επειδή και τώρα έχουμε να πούμε αρκετά ενδιαφέροντα, μένετε συντονισμένοι μέχρι και τις 2.

Να ξεκινήσουμε από το κομμάτι της Εθνικής Under 17 που ανακοίνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρης χθες τις κλήσεις για συμμετοχή σε τουρνουά στην Ρουμανία. Η Εθνική Ομάδα Under 17 θα πάρει μέρος σε διεθνές τουρνουά στη Ρουμανία, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 19 έως και τις 21 Ιουνίου, δηλαδή σε δύο εβδομάδες από τώρα. Και οι αθλητές που καλούνται για την προετοιμασία που θα αρχίσει στις 15 Ιουνίου, δηλαδή 4 μέρες πριν το τουρνουά, είναι ο Φαλούντι Αγιέ από την Ακαδημία Ανάπτυξης Αθλητών, ο Σταύρος Σερμπέζης από την Ακαδημία του Μονάχου, ο Ευάγγελος Ασονίτης από το Περιστέριο, ο Νίκος Κουστένης επίσης από το Περιστέρι, ο Σπύρος Παπαϊωάννου από τον Ολυμπιακό, ο Γιάννης Ιωαννίδης από την 10. Ο Μάριος Μεσσινιώτης από τον Άρη, όπως και ο Δημήτρης Παυλίδης από τον Άρη. Ο Μανώλης Μάνης από τον ΠΑΟΚ. Ο Παναγιώτης Σιγάλας από τον Άρη. Ο Γιώργος Παναγιώτης Γιαντσίδης από τα Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα. Ο Θανάσης Μπατατέγας από την Καρδίτσα. Και τέλος ο Ευθύμης Γόγος από τον Δούκα. Είναι οι 13 παίχτες που καλούνται για την προετοιμασία, η οποία, όπως είπαμε, θα αρχίσει στις 15 Ιουνίου και εν ώψη του διεθνούς τουρνουά στη Ρουμανία, στο οποίο θα λάβει μέρος η Εθνική Ομάδα Under 17 και θα διεξαχθεί από τις 19 έως και τις 21 Ιουνίου.

Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το Πανελλήνιο των Παιδών, το Final Eight, το οποίο πλησιάζει. Βέβαια, έχουμε ακόμη μέχρι τότε 20 μέρες συγκεκριμένα. Τα αναφέραμε και χθες, γιατί έγινε γνωστό το πρόγραμμα του Final Eight του Πανελλήνιου των Παιδών, αλλά καλό είναι να το επαναλάβουμε και σήμερα, γιατί θα είναι μάλλον η τελευταία διοργάνωση της φετινής σεζόν σε αγωνιστικό επίπεδο, σε συλλογικό μάλλον επίπεδο. Επομένως, θα είναι και μαζί φυσικά με το Πανελλήνιο των Κορασίδων, θα είναι και το σημείο που θα μπει ο επίλογος για την φετινή χρονιά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι περιμένουμε στην Φλόρινα το διάστημα 24 με 28 Ιουνίου. Θα πραγματοποιηθεί το Final Eight του Πανελληνίου των Παιδών με Ολυμπιακό, Προμηθέα, Περιστέρι, 10, Εκπαιδευτήρα Πλάτωνα, Κομωτινή, Χανιά και Νικόπολη Πρέβεζας να είναι οι 8 ομάδες που βρίσκονται στην τελική φάση του Πανελληνίου των Παιδών. Στους δύο ομίλους, στον πρώτο Ολυμπιακός, 10, Χανιά και Νικόπολη Πρέβεζας είναι οι 4 ομάδες που τον στελεχώνουν, ενώ όσον αφορά τον δεύτερο, Προμηθέας, Περιστέρι, Εκπαιδευτήρα Πλάτωνα και Κομωτινή είναι η τετράδα του ομίλου, σαφώς πιο δυνατός ο όμιλος εδώ. Πάμε να δούμε και το πρόγραμμα, όλα τα παιχνίδια φυσικά στο ΔΑΚ Φλόρινα σε ένα πενθήμερο από τις 24 μέχρι τις 28 Ιουνίου γεμάτο μπάσκετ στο επίπεδο των παιδών. Τετάρτη 24 Ιουνίου στην 1 ξεκινάει το πρόγραμμα, ανοίγει η αυλαία λοιπόν του Final Eight, Νικόπολη Πρέβεζας Χανιά. Στις 3.30 Κομωτινή Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, στις 6.10 Ολυμπιακός και στις 8 Προμηθέας Περιστέρι. Να πούμε ότι γίνονται εναλλάξει τα παιχνίδια των ομίλων, δηλαδή ένα μάτς από τον πρώτο, ένα από το δεύτερο και μετά το δεύτερο από τον πρώτο και το δεύτερο από τον δεύτερο. Όλες τις μέρες συμβαίνει σχεδόν αυτό το πράγμα, γιατί στην δεύτερη μέρα βλέπουμε ότι δύο παιχνίδια από τον πρώτο όμιλο γίνονται, συγκεκριμένα στις 12.30 Χανιά 10 και στις 3 Ολυμπιακός Νικόπολη Πρέβεζας από τον πρώτο όμιλο και 5.30 Περιστέρι Κομωτινή και στις 8 Εκπαιδευτήρα Πλάτωνα Προμηθέας. Και πάμε και την τρίτη μέρα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, στις 12.10 Νικόπολη Πρέβεζας και στις 2.30 Χανιά Ολυμπιακός, στις 5 Κομωτινή Προμηθέας και στις 7.30 κλείνει το πρόγραμμα με το παιχνίδι του Περιστερίου με τα Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, δύο ομάδες που έχουν βρεθεί ούκο λίγες φορές στο επίπεδο τόσο των εφήβων όσο και των παιδών, το οποίο είναι και αυτό που μας αφορά λίγο παραπάνω λόγω του θέματος. Έχουν βρεθεί πάρα πολλές φορές στην φετινή σεζόν γενικότερα τα δύο σωματεία αντιμέτωπα. Σάββατο 27 Ιουνίου είναι οι δύο ημιτελικοί στο ΔΑΚ Φλόρινα Σπάντα, στις 2.30 ο πρώτος όμιλος, ο νικητής του πρώτου ομίλου με τον δεύτερο του δευτέρου ομίλου και στις 5.30 ο δεύτερος του πρώτου ομίλου με τον νικητή του δευτέρου ομίλου, όπου σε αυτά τα δύο παιχνίδια θα βγουν και οι δύο ομάδες, οι δύο φιναλίστ της Κυριακής 28 Ιουνίου. Στην μία είναι ο μικρός τελικός ανάμεσα στους ειντυμένους των δύο ημιτελικών για την τρίτη και την τέταρτη θέση, ενώ στις 3.30 είναι το τελευταίο παιχνίδι του τουρνουά, ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στους δύο νικητές των ημιτελικών, όπου θα κριθεί ο φετινός πρωταθλητής του Πανελληνίου των Παιδών. Ίδιο φορμάτ έχουμε και στις Κορασίδες όταν βγουν νεότερα για το συγκεκριμένο έτσι τουρνουά όσον αφορά το πρόγραμμα. Φυσικά θα τα αναφέρουμε εννοείται από την άλλη εβδομάδα, εννοούμε, γιατί δεν θα προλάβουμε να τα πούμε σήμερα, ακόμη και τώρα να βγουν ή μέσα στα επόμενα λεπτά, οπότε από την επόμενη εβδομάδα θα ξέρουμε και το πρόγραμμα του Final Eight του Πανελληνίου των Κορασίδων.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν η εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» με τον Δημήτρη Μελίση πίσω από τα μικρόφωνα τις προηγούμενες δύο ώρες. Εννοείται πως μένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το άμεσο replay, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ΕΟΚ Web Radio, με όλον τον απόϊχο από όσα συνέβησαν χθες στο Game 1 των τελικών της Greek Basketball League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό να κάνει το πρώτο βήμα από τα τρία που χρειάζεται συνολικά κάποια ομάδα για να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα. Ο απόϊχος λοιπόν θα υπάρχει στο άμεσο replay που ακολουθεί, μαζί με τους καλεσμένους, οι οποίοι πάντα βάζουν τη δική τους όμορφη πινελιά στην εκπομπή και μιλάνε έτσι ως και μεγαλύτεροι γνώστες του αντικειμένου για τα όσα παρακολουθούμε μέσα στη σεζόν. Επομένως, από τον Δημήτρη Μελίση που ήταν μαζί στις προηγούμενες δύο ώρες, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ακρόαση σας. Γεια χαρά!

Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου. Καλό μήνα σε όλους. Νομίζω ότι δεν τα έχουμε πει. 9 λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι, πάντα συντονισμένοι εδώ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Να πάμε στο άμεσο replay, να δούμε όλα όσα συμβαίνουν, συνέβησαν τουλάχιστον εχθές στο χώρο του μπάσκετ. Βεβαίως είχαμε τον πρώτο τελικό της GBL. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 82-76, το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών αύριο εδώ στο T-Center στις 9 το βράδυ. Χθες αργά το απόγευμα είχαμε και την επίσημη ανακοίνωση της ανάληψης τεχνικής ηγεσίας του Άρη από τον Βασίλη Σπανούλη. Κατά κάποιον τρόπο όλοι το περιμέναμε, ήταν μια είδηση την οποία, ήταν μια είδηση η οποία είχε κυκλοφορήσει πολύ καιρό, χθες απλά επιβεβαιώθηκε.

0: Γιώργος Βαλαβάνης, Έλενα Βογιατζή στα μικρόφωνα. Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Έλενα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλό μήνα, βέβαια, στις 4 του μηνός, όπως είπες. Γιατί.
0: Είμαστε ακόμα στις αρχές του μήνα.
1: Δεν μπορούμε να ακούσει εμάς. Από εμάς, τουλάχιστον, καλό μήνα. Λοιπόν,
0: τι γίνεται?
1: Είχαμε χθες. Καλά. Είχαμε χθες τον πρώτο τελικό, όπως είπες, το 82-78.
0: 76.
1: Προς τα 2 πόντους τον Παναθηναϊκό. Υπήρχε βεβαίως και υπάρχει ακόμα τρίτο ημίχρονο. Ανακοινώσεις και από τον Παναθηναϊκό, και μάλιστα η μία πολύ αργά, με τα μεσονύχτια. Απάντηση άμεση του Ολυμπιακού. Και δεύτερη σήμερα ανακοίνωση του, αν όχι ανακοίνωση, ποστάρισμα στα social για την επίμαχη φάση με τον Ναν να είναι σε θέση άμυνας και το Φουρνιέ σε θέση επίθεσης. Ήταν το σκορ 75-73. Η πρώτη διαιτητής, η Βάσο Τσαρούχα, που ήταν πολύ κοντά στη φάση, καταλόγησε φάουλ. Νομίζω ότι πρέπει να έχει κάνει και ένα λάθος εκεί στον καταλογισμό, ότι ήταν, εφόσον έδωσε φάουλ βολές, ήταν για τρεις βολές, εφόσον θεώρησε, και αυτή αποφασίζει αν είναι φάουλ. Τελικά εκτέλεσε 2 ο Φουρνιέ, ευστόχησε και είχε ένα προβάδισμα 4 πόντων ο Ολυμπιακός. Δεν θα κάνουμε τεχνική ανάλυση, διαιτητική ανάλυση του κανονισμού. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη φάση. Ο Ολυμπιακός υποστηρίζει ότι υπάρχει μια διπλή επαφή, έστω και ανεπαίσθητη, του δεξιού χεριού του Ναν πάνω στο αριστερό χέρι του Φουρνιέ. Δεν δόθηκε φάουλ στο παρκέ, δόθηκε φάουλ ότι ήταν πάνω στην προσπάθεια, το act of shooting, πάνω σε προσπάθεια για shoot. Ο Παναθηναϊκός φυσικά υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κανένα φάουλ, ίσα ίσα ότι ο Ναν απέφυγε μέσα σε
0: αγωγικά,
1: ναι, σαν το διάολο το λιβάνι, να κάνει επαφή και να δώσει φάουλ στον Φουρνιέ και να τον στείλει βεβαίως στις βολές. Τελική είναι, τα περιμέναμε.
0: Δεν ξέρω αν περίμενες, συγγνώμη τώρα σε διακόπτω, ναι, αλλά πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το αγωνιστικό κομμάτι, mm-hmm, δεν ξέρω αν περίμενες ότι ο Παναθηναϊκός θα βρισκόταν με πολύ μεγάλη διαφορά στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Βρέθηκε πίσω με διαφορά 17 πόντων, στη συνέχεια όμως ανέκαμψε και έτσι πήρε το παιχνίδι τη μορφή, ναι, που πήρε και που ολοκληρώθηκε.
1: Περίμενα ότι ο Ολυμπιακός, παρά το γενικότερο που ισχύει διαχρονικά ότι υπάρχει άδειασμα της εκάστοτε πρωταθλήτριας ομάδας, θα συνέβαινε αυτό στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή δεν θα ξεκινούσε καλά, δεν θα είχε καλή εκκίνηση στο πρώτο ημίχρονο κοντά στον Παναθηναϊκό. Αυτό δεν το περίμενα. Τελικά, πραγματικά, όπως είπες, είχε καλές διαφορές. Πήγε την έκανε πρώτη φορά διψήφια στο 36-26. Και από εκεί και πέρα έφτασε μέχρι και τους 17 πόντους η διαφορά.
0: Από τους οποίους επέστρεψε ο Παναθηναϊκός,
1: ναι,
0: και αυτό βεβαίως δείχνει κάτι.
1: Περίμενα την αντίδραση του Παναθηναϊκού, γιατί πρόκειται για τελικό. Ανεξαρτήτως του τρόπου που παίζει ο Παναθηναϊκός, και πολλές φορές σε όλη τη διάρκεια της σεζόν δεν είναι πιστικός, βρήκε τη λύση με αυτά τα 4 συνεχόμενα τρίποντα του Μίτογλου. Ίσως δεν ήταν η πιο ενδεδειγμένη λύση, αλλά όλοι παίζουν, 5 εναντίον 5 παίζουν. Τα σκόραρε ο
0: Μίτογλου,
1: ο οποίος και αυτός προερχόταν έτσι από μια παρατεταμένη χαμηλή πτήση στην απόδοσή του. Και έτσι ο Παναθηναϊκός ξαναγύρισε στο παιχνίδι, και επειδή το μπάσκετ είναι παιχνίδι ψυχολογίας, αυτός που κυνηγάει διαφορές αποκτά μεγαλύτερο ενθουσιασμό, αυξάνει κατακόρυφα την αυτοπεποίθησή του και δημιουργεί προβλήματα στον γηπεδούχο. Η νίκη μετράει, σωστή η δήλωση αυτή του Γιώργου Μπαρτζόκα. Σημασία έχει το 1-0, το οποίο όμως επισύρει πολλά παράπονα για το θέμα της διαιτησίας. Έχουμε πάλι συζήτηση, και όχι απλώς συζήτηση, μεγάλη ανάλυση για τις 29 βολές που εκτέλεσαν οι Ερυθρόλευκοι, για τις 5 που εκτέλεσαν μόλις οι Πράσινοι, Στη στατιστική όμως υπάρχει και μια χαώδης διαφορά στα rebound, τα οποία δείχνουν πολλές περισσότερες κατοχές του Ολυμπιακού στο παιχνίδι, ώστε να έχει δεύτερη, τρίτη ευκαιρία, ακόμα και στην ίδια επίθεση, στην ίδια φάση, για να κερδίσει φάουλ, δηλαδή η κατάληξη της, της φάσης να είναι το φάουλ. Προχωράμε αναγκαστικά στο δεύτερο τελικό, όπως είπες.
0: Δεν υπάρχουν και άλλα περιθώρια. Mm-hmm. Έτσι, είναι back-to-back τα παιχνίδια. Δεν υπάρχει το
1: είναι back-to-back τα παιχνίδια. Το τρίτο παιχνίδι είναι ορισμένο για την ερχόμενη Δευτέρα. Νομίζω ότι θα αλλάξει εξάδα ξένων ο Ολυμπιακός. Νομίζω θα μπει και ο Νιλικίνα και ο Μακίσικ σε αυτή την εξάδα που δεν είχαν παίξει τον πρώτο τελικό. Να δούμε τι θα γίνει με τον Σλούκα. Επίσης να δούμε τι θα γίνει με τον Ντόρσεϊ. Νομίζω ότι δεν θα μπορέσει ο Ντόρσεϊ να παίξει. Αυτά λένε οι ειδικές μου πληροφορίες. Είναι μία μέρα μόνο το περιθώριο σήμερα να μπορέσει να μπει στην δωδεκάδα και να είναι διαθέσιμος και μάχημος κυρίως, γιατί το να μπει και να πιάσει μια θέση δεν λέει τίποτα. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει με τον Σλούκα στον Παναθηναϊκό, αν θα απουσιάσει, θα συνεχίσει να απουσιάζει όπως έγινε στον πρώτο τελικό, και να δούμε βεβαίως και την εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού. Ήταν εκτός ο Χουάντσο χτες, και επίσης είναι το θέμα του Ρογκαβόπουλου, και αυτός νομίζω ότι δεν θα προλάβει να αγωνιστεί αύριο στο Game 2, όπως λέμε, των τελικών των ελληνικών play-off. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ζητούμενο είναι να επικρατήσει ψυχραιμία, λέμε κάτι το τετριμένο, ώστε να μην υπάρξουν παρατράγουδα, η ατμόσφαιρα να συντηρηθεί, να μείνει εντός πλαισίων. Είναι κάτι δύσκολο. Ύστερα από αυτά που τα περσινά τα οποία είχαν γίνει, ευχή εκφράζουμε. Από εκεί και πέρα άλλοι έχουν τα γένια, άλλοι έχουν και τα χτένια.

0: Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε αύριο τι θα προκύψει στο T-Center εδώ στο κλειστό γήπεδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Περιμένουμε φυσικά την αντίδραση του Παναθηναϊκού. Τελική είναι. Την ώρα βέβαια που βρίσκονται σε εξέλιξη, που μάλλον άρχισαν οι τελικοί της GBL και βρίσκονται σε εξέλιξη, οι υπόλοιπες ομάδες κάνουν τις μεταγραφές τους. Χθες, όπως αναφέραμε και στον πρόλογο της εκπομπής, η είδηση που όλοι περίμεναν αυτές τις ημέρες, Γιώργο, ήταν αυτή της πρόσληψης του Βασίλη Σπανούλη.
1: Ναι, η είδηση της ημέρας ήταν χθες.
0: Στον Άρη.
1: Στον Άρη, βεβαίως, ο πρώτος τελικός.
0: Ναι, αλλά ιδιοσιογραφικά ήταν αυτή, ναι, που συζητήθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Mm-hmm. Κάτι αναμενόμενο, θα έλεγε κάποιος, αφού ούτως ή άλλως τις προηγούμενες ημέρες η πρώτη πληροφορία πρέπει να είχε ακουστεί, να είχε έρθει πριν κάνα μήνα. Και νομίζω, ότι πολλοί σε εκείνο το διάστημα, ναι, δεν ξέρω αν το πίστευαν ή όχι.
1: Η περίπτωση του Βασίλη Σπανούλη τη δουλεύει, την καλλιεργεί τέλος πάντων ο Άρης και συγκεκριμένα ο Νίκος Ζήσης, γιατί όλοι γνωρίζουν πόσο επιστήθιος φίλος είναι, συνεργάτης του στην Εθνική Ανδρών. Αυτός του είχε μιλήσει και για την Εθνική Ανδρών ως General Manager να την αναλάβει το 2024. Λοιπόν, και μάλλον τον Οκτώβριο του 2023, και πρώτη φορά τον ντεμπούτο του ήταν στο Προλυμπιακό, στο πρώτο παράθυρο των Προλυμπιακών του 2024. Λοιπόν, και την ίδια δουλειά έκανε ο Νίκος Ζήσης και στην περίπτωση του Άρη. Βεβαίως, ο Νίκος Ζήσης δεν φτάνει μόνο η φιλία του, η κουμπαριά του, να το πούμε έτσι πιο λαϊκά, με τον Βασίλη Σπανούλη.
0: Προφανώς ο Βασίλης, και προφανώς ο Βασίλης Σπανούλης
1: είπε ότι για να μιλήσω με τον Βασίλη τον Σπανούλη πρέπει να μπουν υψηλά οικονομικά δεδομένα, τα facilities, οι προϋποθέσεις για την ομάδα, να διαχειριστούμε έναν υψηλότατο προϋπολογισμό και έτσι να ξεκινήσουμε να δημιουργούμε την ανασύσταση της άλλοτε αυτοκρατορίας του ελληνικού μπάσκετ, όπως αποκαλείται μάλλον η ομάδα της Θεσσαλονίκης από την εποχή του αείμνηστου πια Γιάννη Ιωαννίδη. Το γεγονός πάντως ότι ο Άρης κέρδισε το ναι του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος είναι ένας προπονητής που έχει κάνει πολύ γρήγορα βήματα, άλματα στην προπονητική σε διάστημα 3 ετών, βρέθηκε σε μπάγκο ομάδας EuroLeague όπως ήταν η Μονακό, δεν θεωρείται κατ' εμέ και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σε καμία περίπτωση στασιμότητα πίσω γύρισμα στην καριέρα του. Ο Άρης έχει πάρα πολλές προοπτικές, αυτό δείχνει, έχει τον κόσμο, την έδρα, έχει πολύ βαριά φανέλα η ομάδα του Νίκου Γκάλη, του Παναγιώτη Γιαννάκη και πολλών άλλων βετεράνων πια του παρελθόντος. Δείχνει λοιπόν αυτή την προοπτική στην οποία θέλει να δουλέψει πάνω ο Βασίλης Σπανούλης. Υπάρχει όραμα, ξεκάθαρο, υπάρχουν χρήματα, ξεκάθαρα, και ο Άρης θα διεκδικήσει, νομίζω, μαζί με τον ΠΑΟΚ, φέτος πιστεύω ότι θα είναι το Euro Cup αυτών των δύο ελληνικών ομάδων, να το κατακτήσουν, όποια από τις δύο ομάδες το κατακτήσει, για να μπει και να παίξει στην EuroLeague. Οπότε εκεί θα υπάρξει νέο άλμα στον προϋπολογισμό της σεζόν 2027-2028.
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον βεβαίως η επόμενη αγωνιστική σεζόν, βλέποντας πόσο αρχικά έχουν ενισχυθεί οι πάγκοι των δύο ομάδων, ο ΠΑΟΚ με τον Ανδρέα Τρικέρη, ο Άρης με τον Βασίλη Σπανούλη. Ο ΠΑΟΚ βεβαίως έχει προχωρήσει και στην υλοποίηση του σχεδίου που έχει κάνει για την ενίσχυσή του. Υπήρχε και νωρίτερα το πρωί η ανακοίνωση της απόκτησης του Μάρκους Φώστερ. Mm-hmm. Επομένως θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης θα πετύχουν να σπάσουν το δίπολο, τουλάχιστον αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
1: Ναι, έχουμε τους αιώνιους που μονοπολούν σε αυτό το δίπολο, όπως λες, το τίτλο. Είναι θαμώνες της EuroLeague. Έρχονται τώρα και οι Ιόνιοι της Θεσσαλονίκης, πολύ μεγάλες ομάδες, με πολύ κόσμο από πίσω να τους ακολουθεί, με πολύ καλές φανέλες. Δεν χρειάζονται συστάσεις τώρα για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η ΑΕΚ. Εγώ πιστεύω ότι.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι υπάρχει και, η ΑΕΚ.
1: Η πρώτη πεντάδα του πρωταθλήματος, ανεξαρτήτως θέσης και κατάταξης, θα έχει μόνιμους κατόχους. Και θα ανοίξει περισσότερο η ψαλίδα από την έκτη θέση μέχρι την 14η.
0: Λες, θα ανοίξει.
1: 100% θα ανοίξει αυτή η ψαλίδα. Γιατί γίνονται πολύ ισχυρές αυτές οι ομάδες. Είπαμε, θα έχουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, και πλέον θα αποκτήσει στη διάρκεια του το ελληνικό πρωτάθλημα ένα ανταγωνισμό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε σήμερα 4 Ιουνίου, ο Ολυμπιακός είναι αίτητος στο ελληνικό πρωτάθλημα, στην εγχώρια διοργάνωση. Αυτό λέει κάτι. Δεν συμβαίνει βεβαίως κάθε χρονιά. Το έχει προσπαθήσει, το έχει κάνει και ο Παναθηναϊκός, είχε μια αίτητη πορεία. Αλλά το ότι περνάω από κάθε έδρα ή στην έδρα μου δεν χάνω παιχνίδι, νομίζω ότι θα πάψει να ισχύει από του χρόνου. Και αυτός είναι ο στόχος, ο θεμητός για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Όπως επίσης είναι πάρα πολύ θεμητό αυτό που λέμε τώρα 20 χρόνια και πλέον, από το 2002 ήταν ο τελευταίος τελικός Ολυμπιακός ΑΕΚ έκτοτε, και αν εξαιρέσουμε τις δύο σεζόν ή τρεις που έπαιξε ο Ολυμπιακός στην Α2 κατηγορία, την In Elite League, και είχε άλλον αντίπαλο Παναθηναϊκό στον τελικό, αυτό που λέγαμε είναι ότι δεν είναι ο στόχος να κατέβει το αγωνιστικό, το ποιοτικό επίπεδο, το οικονομικό επίπεδο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού πιο κάτω για να υπάρχει ανταγωνισμός. Έπρεπε το 3 και το 4 και το 5 στη βαθμολογία, και αναφέρομαι στις συγκεκριμένες ομάδες, ή όποια άλλη ομάδα μπορέσει και έχει τέτοια οικονομική επένδυση και γνώση και τεχνογνωσία, γιατί υπάρχουν και ομάδες οι οποίες έχουν προσπαθήσει με χρήματα αλλά δεν τα καταφέραν, το αποτέλεσμα ήταν πολύ διαφορετικό. Ο Σπανούλης είναι μια εγγύηση για αυτό το πράγμα που δημιουργεί στον Άρη. Ο Τρινκέρι επίσης είναι μια σπουδαία εγγύηση, ένα εχέγγυο αυτό που έχει στην πρώτη θέση του πάγκου. Ήταν λοιπόν ο ανταγωνισμός να πάει προς τα πάνω, όχι να χαμηλώσουμε τον πήχη του ανταγωνισμού ή να χαμηλωθεί, γιατί εμείς δεν πάμε να κάνουμε κάτι, να χαμηλωθεί ο πήχης του ανταγωνισμού, έτσι ώστε
0: των πραγμάτων δεν μπορούσε να το κάνει.
1: Αναταράξεις, ναι. Δηλαδή είπαμε αυτό, ότι δεν μπορείς να το παίρνεις το πρωτάθλημα. Μπορείς, εφόσον είναι τα αποτελέσματα αυτά, αλλά αυτά τα αποτελέσματα είναι γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας να τελειώνουν οι σειρές μέχρι και τους τελικούς, με sweep, δηλαδή με νίκες μόνο του ισχυρότερου, του φαβορή.

Ακούμε το σήμα του σταθμού και όταν επιστρέψουμε θα βάλουμε στην παρέα μας έναν προπονητή που και αυτός χθες ανακοινώθηκε ότι θα παραμείνει στην ομάδα που ήταν μέχρι πρότινος και την οδήγησε βεβαίως στην GBL. Ο λόγος γίνεται για τον Αθανάση Γιαπλέ. Ακούμε το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε.

0: Μισό.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε και πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον coach Θανάση Γιαπλέ, ο οποίος χθες ανακοινώθηκε ότι θα παραμείνει στην ομάδα του Βίκου, Βίκος Falcons. Την επόμενη αγωνιστική περίοδο, όπως είναι γνωστό, θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της GBL και ίσως είναι από τα θετικά το γεγονός ότι παραμένει ένας προπονητής ο οποίος γνωρίζει καλά την ομάδα και γνωρίζει και τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, ούτως ώστε να είναι ανταγωνιστική στο πρωτάθλημα. Καλό μεσημέρι, coach, και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
2: Εγώ ευχαριστώ, γεια σας.
0: Γεια σου, coach, ευχαριστούμε όντως για την αντιαπόκρισή σου. Νομίζω ότι δεν κατέβασες τα μανίκια. Ίσως πρέπει να την αντιαπόκρισή σου. Νομίζω ότι δεν κατέβασες τα μανίκια. Ίσως πρέπει να

0: ποιες θα παίξει στα Γιάννενα. Μπορούμε να έχουμε έτσι μια εικόνα για το θέμα της έδρας, το οποίο ίσως υπήρχε ένα ερωτηματικό.
1: Καταρχήν θα ανέβω να πω και από κοντά.
0: Ναι, είσαι στα Χανιά τώρα από ό,τι μιλήσαμε τηλεφωνικά, ναι, και θα πάτε για κατάσταση.
1: Όχι, περισσότερο για να κάνουμε όλη τη συζήτηση,
0: ναι,
1: που πρέπει,
0: ναι,
1: για όσο καιρό χρειαστεί.
0: Ναι,
1: είναι νωρίς ακόμα για κατάσταση.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτό που, επειδή μιλάμε κάθε μέρα πολλές φορές με τους ανθρώπους της διοίκησης, είναι ότι είναι βέβαιο ότι η ομάδα θα παίξει στα Γιάννενα. Στο γήπεδο που παίζαμε στην Elite League γίνονται βελτιώσεις άμεσα.
0: Στο ίδιο γήπεδο, λοιπόν, ναι.
1: Ναι, στο ίδιο γήπεδο και όλοι, κυρίως όσον αφορά τη χωρητικότητα, είναι ένα πολύ ωραίο, έτσι, πολύ καινούριο γήπεδο. Απλά το μοναδικό πρόβλημα ήταν η χωρητικότητα.
0: Ναι.
1: Γίνονται όλες οι ενέργειες
0: για χωρητικό, να πάρει άδεια και από τον ΕΣΑ και στην επίσκεψη που θα
1: να
0: γίνει στην πραγματικότητα κτλ.
1: Όλοι οι υπεύθυνοι, όλη η τεχνική, η μηχανική, η περιφέρεια κτλ. Που είναι υπεύθυνοι γι' αυτό, είναι κάθετοι, διαβεβαίωνε ότι όλα είναι εντάξει. Οπότε τους ακούμε και είμαστε σίγουροι ότι θα παίξουμε στα Γιάννενα.
0: Έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό για μια νεοφώτιστη ομάδα να συνεχίσει την έδρα, γιατί ακούστηκαν κάποιες επιλογές, εμείς έτσι από πληροφορίες, γιατί είμαστε αρκετά χιλιόμετρα μακριά, για την Άρτα, μήπως κατέβαινε η ομάδα πιο χαμηλά να παίξει. Αυτά...
1: Αυτές οι επιλογές ακούστηκαν γιατί υπήρχε το πρόβλημα, είναι υπαρκτό. Δηλαδή, όντως πρέπει να γίνουν τα έργα. Όσο δεν υπήρχε διαβεβαίωση ότι ξεκινάνε τα έργα, υπήρχαν αυτά τα σενάρια φυσιολογικά. Γιατί κάπου πρέπει, αφού θέλει η ομάδα να συμμετείχει στην Α1, αυτό ήταν το πρώτο δεδομένο, θα έπρεπε να βρει λύση. Αλλά ευτυχώς οι υπεύθυνοι εκεί, η τοπική κοινωνία, οι φορείς, οι αρμόδιοι, η περιφέρεια, νομίζω, στο συγκεκριμένο γήπεδο, ανταποκρίθηκε άμεσα. Οπότε δεν θα υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, πιστεύω.
0: Ωραία.
2: Κότς, προφανώς στις συζητήσεις που θα κάνετε με τη διοίκηση της ομάδας, ίσως να έχουν γίνει κάποιες πρώτες συζητήσεις, αλλά στις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν θα γίνει και ο σχεδιασμός, ο αγωνιστικός σχεδιασμός για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Επειδή είστε ένας πολύ έμπειρος προπονητής, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει αρχικά, ούτως ώστε η ομάδα να είναι έτσι όπως πρέπει να είναι ανταγωνιστική και να πετύχει τον βασικότερο στόχο που υποθέτουμε ότι είναι και η παραμονή της στην κατηγορία?
1: Βέβαια, η παραμονή, ξεκινά από το τελευταίο, η παραμονή στην κατηγορία για μια νεοφωτιστή ομάδα, δεν το συζητάμε, είναι ο μεγάλος και ο κύριος στόχος. Έχουμε ήδη ξεκινήσει το σχεδιασμό, εννοώ τα πλάνα. Το πρώτο που νομίζω ότι γίνεται από όλους τους προπονητές, τουλάχιστον του επίπεδου, που είναι ο Βίκος, είναι ο ελληνικός κορμός. Δηλαδή να βρεθούν τα παιδιά που μπορούν να αποτελέσουν ένα ελληνικό κορμό. Είναι πολύ βασικό. Οι χαρακτήρες, η ποιότητα αυτών των παιδιών και η χημεία που θα καταφέρει να έχει μεταξύ των Ελλήνων. Και κατόπιν, βέβαια, για μια ομάδα σαν και εμάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό η σημαντική ευστοχία στην επιλογή των ξένων παιχτών. Το staff που υπάρχει είναι πάρα πολύ καλό από πέρσι. Ενώ όλοι οι άνθρωποι που είναι γύρω στην ομάδα, γύρω από την ομάδα, το κομμάτι ιατρικό, γυμναστής, όλο αυτό είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Θα γίνουν μερικά συμπληρώματα τα οποία θα ανακοινωθούν επίσημα, πιστεύω, στην αρχή της επόμενης εβδομάδας, και η ομάδα στο υπόλοιπο κομμάτι όσον αφορά το σχεδιασμό νομίζω ότι είναι αρκετά έτοιμη.
2: Κάνατε λόγο για ελληνικό κορμό και ότι αυτό προέχει να στήσετε τον ελληνικό κορμό. Στο μυαλό σας υπάρχει ένας ελληνικός κορμός με έμπειρους παίκτες ή ένας ελληνικός κορμός με νέους παίκτες, οι οποίοι σταδιακά θα αποκτήσουν την εμπειρία και θα μπορέσουν να στηρίξουν και την ομάδα?
0: Και για να συμπληρώσω την ερώτηση της Έλενας, από το υπάρχον υλικό θα υπάρξουν παραμονές?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας πω, μόνο για τον Σαράντι τον Μαστρογιανόπουλο που έχει ενεργό συμβόλαιο, δηλαδή ανήκει στην ομάδα με συμβόλαιο. Για τα υπόλοιπα παιδιά δεν θα αναφερθώ ακόμη στις σκέψεις. Καλό είναι να...
0: Ναι.
1: Δεν είναι κομψού, το καταλαβαίνετε. Αν ρωτήσετε 100 προπονητές, νομίζω 99 θα σας πούν θέλω νέα παιδιά, με όρεξη κτλ. Δυστυχώς, επειδή παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια συρρήκνωση του δυναμικού των παιχτών σε όλα τα επίπεδα, δεν είναι μόνο στην Α, στη GBL το πρόβλημα.
0: Σωστά.
1: Πολλές φορές κάνεις πάρα πολλά πράγματα αναγκαστικά. Δηλαδή, εγώ μπορεί να θέλω κάτι.
0: Ναι, να πας στη δεύτερη επιλογή, στην τρίτη. Ναι.

0: Γιατί πρώτη όντως είναι, έχει μαζέψει, έχει, αν όχι έχει στερέψει, δεν είναι πολλά τα θέματα στην αγορά Ελλήνων παιχτών.
1: Πάρα πολύ, πιστεύω ότι το λένε και όλοι οι συνάδελφοι, είναι, είναι γεγονός ότι πρέπει κάτι να γίνει στην Ελλάδα με την παραγωγή. Άρχισε να ανοίξει εδώ και ο δρόμος προς το, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού που έχει γίνει πολύ πιο ελκυστικό πλέον θέμα του συμμετοχής στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Και όλα αυτά νομίζω ότι αποτελούν ένα πρόβλημα στο να πεις, να κάνεις, μάλλον να εκτελέσεις ακριβώς το πλάνο και το σχεδιασμό που έχεις στο, στο μυαλό σου. Άρα λοιπόν, επειδή είμαστε και νεοφώτιστοι και ίσως να μην είμαστε και η πρώτη επιλογή κάποιων παιδιών, πιστεύω ότι θα γίνει ένα μείγμα αυτού που θέλουμε και αυτού που έχουμε διαθέσιμο και μπορούμε να πάρουμε.
0: Ναι. Ως νεοφώτιστη ομάδα πάνω σε αυτή τη, το χαρακτηρισμό τον οποίο αναφερθήκατε, ο Βίκος πρέπει να αποκτήσει πρώτα μια ταυτότητα στην Basket League και ταυτόχρονα να έχει και αποτελεσματικότητα σε, στα παιχνίδια τα οποία πρέπει να κυκλώσετε, να κερδίσει για να εξασφαλίσει την παραμονή. Ποιο έτσι είναι το σχέδιό σας και πώς το αφουγκράζετε βεβαίως και η διοίκηση, στην οποία νομίζω ότι διαπιστώσατε εμπιστοσύνη στις δικές σας δυνατότητες ώστε να γίνει αυτό το, αυτή η ανανέωση της...
1: Υπάρχει όντως μια πολύ καλή σχέση με τη διοίκηση. Είναι άνθρωποι με πολύ όρεξη για προσφορά στο μπάσκετ. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουν και αυτοί οι άνθρωποι και η ομάδα βέβαια.
0: Είναι πρωτόγνωρη διαδικασία.
1: Είναι πρωτόγνωρη εμπειρία. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κάποιες φορές σημαίνει ότι υπάρχει πολύ πολύ κέφι, αλλά υπάρχει και μια άγνοια εντός αγωγικών, θα λέγαμε την καλή έννοια, ότι δεν ξέρεις τι, τι πώς είναι και τι σε περιμένει. Σίγουρα είπαμε και στην αρχή ότι το πρακτικό στόχο για την ομάδα είναι να μείνει στην κατηγορία, γιατί αυτό σου δίνει εσύ και τη δύναμη να, να χτίσεις πάνω. Ομάδες όπως η Καρδίτσα, ο Κολοσσός είναι πολύ καλά παραδείγμα, η Μύκονος πολύ πιο πρόσφατα, παρουσιακών ομάδων που τα κατάφεραν στην πρώτη χρονιά και μετά έτσι το χτίσουμε είναι πολύ πιο εύκολο, υπάρχει το know-how, για μας όλα είναι καινούργια. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να, να είναι ένα μείγμα του να εξασφαλίσουμε πώς το δυνατόν γίνεται την, πιο εύκολα και πιο γρήγορα την, την παραμονή στην κατηγορία, αν είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια, και ταυτόχρονα να, να περάσουμε έτσι ένα, ένα τρόπο παιχνιδί που να ικανοποιεί τον κόσμο των Ιωάννων που δεν, θα έχει, δεν έχει ξαναδεί κάτι παρόμοιο.
2: Αναφέρατε ομάδες οι οποίες είχαν και πολύ δυνατές έδρες. Στη δική σας περίπτωση, μιλήσαμε προηγουμένως για το γήπεδο που θα χρησιμοποιηθεί ως έδρα. Στην περίπτωση του Βίκου, η έδρα και η παρουσία των φιλάθλων τι ρόλο θα παίξουν?
1: Πιστεύω, επειδή δεν θα είναι και το γήπεδο χρησιμοποιηθήκοντας πολλών χιλιάδων, επειδή τα Γιάννηνα είναι μια πολύ μεγάλη πόλη, υπάρχει πάρα πολύ κόσμος και υπάρχει κόσμος που διψάει για μπάσκετ και στο ψηλότερο επίπεδο πιστεύω ότι θα υπάρχει πρόβλημα να βρει εισιτήριο. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ πολύ κοντά ο κόσμος και θα είναι και τόσο ενθουσιαστικό όσο πρέπει για να βοηθάει την ομάδα.
0: Ναι. Απλούστατα νομίζω ότι χρειάζεται και μια εκπαίδευση μπασκετική, γιατί είναι μια πόλη ποδοσφαιρογενής, θα την έλεγα, χρόνια με τον Πας Γιάννενα. Τώρα μπορεί να έχει πέσει, νομίζω έπεσε στο τοπικό, υποβιβάστηκε. Ναι, μεν υπάρχει δίψα. Πολλοί μπάσκετ νομίζω δεν γνωρίζουν στα Γιάννενα. Δεν είχαν την τύχη να το γνωρίσουν έτσι.
1: Ο Πας Γιάννενα είναι πάντα εκεί, ότι η κατηγορία για να παίζει είναι η ναυαρχίδα.
2: Η σημαία.
1: Η ναυαρχίδα του αθλητισμού σε όλοι, νομίζω.
0: Ο Άγιος
1: στην Ήπειρο. Όλοι λένε ότι έχει το σεβασμό, είναι ένα μέγεθος που δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει η κουλτούρα αυτή η μπασκετική που μπορεί να υπάρχει σε άλλα μέρη, αλλά αυτό που πρόλαβα να δω σε αυτό το διάστημα είναι ότι είναι, είναι ποιοτική η φιλαθλή, δηλαδή νομίζω θα εκλαγούν ευχάριστα όλοι από την παρουσία των φιλαθλών των Ιωάννων.
0: Ναι. Ήθελα να τόσο το εξής, ανέβηκαν δύο ακόμα ομάδες από την περιφέρεια, ο Βίκος Φάλκονς, η Δόξα Λευκάδας, υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος. Από εκεί και πέρα, αυτή η αποκέντρωση του ελληνικού πρωταθλήματος είναι καθολικά ένα θετικό στοιχείο και σε αυτές τις ομάδες πλέον έγκυται το να καταφέρουν να σταθεροποιήσουν τη θέση τους στην Basket League, σε επαγγελματικό τέλος πάντων μπάσκετ, παρά το γεγονός ότι για παράδειγμα η Κρήτη, που είναι το μεγαλύτερο νησί της χώρας, δεν έχει ομάδα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ο Κολοσσός, υπάρχει η Μύκονος, υπάρχει ο Προμηθέας, υπάρχει η Καρδίτσα, Βίκος Φάλκονς, Δόξα Λευκάδα. Ναι. Εκεί στη Δυτική Ελλάδα ενισχύθηκε η παρουσία του μπάσκετ. Ο Σπόρος νομίζω ότι φύτρωσε καλά.
1: Φύτρωσε. Ναι. Πιστεύω ότι όλοι σεβόμαστε την προσπάθεια οποιοδήποτε σωματείου, όπου και να βρίσκεται. Ναι. Αλλά θα εκφράσω προσωπική γνώμη από μια ομάδα, από μια γειτονιά της Αθήνας, που εκφράζει έτσι κάτι περιορισμένο, κάτι που το έχουμε ξαναδεί. Σίγουρα νομίζω ότι είναι προτιμητικό να...
0: Μια ολόκληρη πόλη και ένας λόγος.
1: Μια ολόκληρη πόλη που εκφράζει μια ολόκληρη περιοχή και στην περίπτωση να μείνουν μια ολόκληρη περιφέρεια, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Το προτιμώ και επειδή είναι και από επαρχία, θα διαλύσω αυτό βέβαια. Αυτό δεν πάνε να πει ότι δεν υπάρχουν και ομάδες στην Αθήνα, δεν μιλάω για τον Πανίνο που είναι
0: στο
1: σωματείο, αλλά ομάδες όπως συμμετέχουν, ας πούμε, στην Elite League, που εκφράζουν οι γειτονίες εκεί, πολύ σεβαστό, αλλά εγώ θα προτιμήσω και θα προτιμούσα πάντα αυτή την αποκέντρωση, και νομίζω ότι είναι στην καλύτερη της φάση η BBL φέτος, σε συνδυασμό με τα μεγέθη που φαίνονται να παίρνουν ο ΠΑΟ και ο Άρης, οι δύο μεγάλες ομάδες, και ο Ηρακλής βέβαια πάντα της Θεσσαλονίκης.
2: Λοιπόν, εσείς ενώ προετοιμάζεστε για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, η τρέχουσα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Μπήκαμε πλέον στην φάση των τελικών της GBL. Χθες ο πρώτος αγώνας μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Αύριο ακολουθεί ο δεύτερος. Νομίζουμε ότι το ζευγάρι δείχνει αυτά που όλοι περιμέναμε, εκτός και αν εσείς πιστεύετε ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό στη συνέχεια. Το λέγαμε προηγουμένως με τον Γιώργο, ότι ενώ ο Ολυμπιακός είχε ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα και έφτασε να προηγείται με 17 πόντους διαφορά, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε, γύρισε την διαφορά, μπήκε μέσα στο παιχνίδι, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πιθανότατα θα δούμε πάρα πολύ ωραίους και δυνατούς αγώνες στη συνέχεια.
1: Ναι, νομίζω αναμενόμενο, γιατί σε ό,τι κατάσταση και να είναι μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό, δεν μπορεί κανένας να πει ότι θα πέσει η αμακητή, ότι θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι. Η ποιότητα των παιχτών, η αθλητική τους περηφάνεια δεν επιτρέπει προγνωστικά του τύπου ότι θα είναι εύκολο το πέρασμα του Ολυμπιακού, παρόλο που ο Ολυμπιακός θα το παιχνίδι πλέον στα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Είναι κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα το κάνει πολύ πολύ δύσκολο, όπως φάνηκε ήδη από το πρώτο παιχνίδι. Προβλέπω συναρπαστικά παιχνίδια που κανείς δεν μπορεί να προκαταλάβει την έκβαση. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί να βλέπουμε τις δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης στους τελικούς του αθλήματός μας, και νομίζω πρέπει να το απολαύσουμε όλοι αυτό.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπε και η Έλενα, αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο, πλησίασε στη νίκη. Τελικά έχασε το παιχνίδι. Πόσο πιστεύετε ότι η απουσία του Κώστα Σλούκα ήταν σημαντική, και από την πλευρά του Ολυμπιακού η απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ?
1: Να πω για τον Ολυμπιακό πρώτα, ο τρόπος που παίζει η ομάδα τα τελευταία χρόνια με τον Κώστα Μπαρτζόκα, νομίζω ότι κάνει μη σημαντική οποιαδήποτε απουσία. Είναι περισσότερο θέμα λειτουργίας ομάδας, οπότε έχει δείξει ότι δεν είναι τόσο αποφασιστική κάποια απουσία, γιατί λειτουργεί λίγο διαφορετικά. Όσον αφορά το Παναθηναϊκό, ο Σλούκας είναι νομίζω από τους κορυφαίους παίκτες στην Ευρώπη όσον αφορά τις αποφάσεις τα τελευταία λεπτά εκεί που κρίνεται το παιχνίδι, και σίγουρα αν μη τι άλλο λείπει αυτό το κομμάτι, οι αποφάσεις τα τελευταία λεπτά από τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι αν ήταν στο τελευταίο δίλεπτο, εκεί που ο Παναθηναϊκός ήταν για τα καλά στη διεκδίκηση του παιχνιδιού, ίσως να ήταν διαφορετική έκβαση. Είναι παίκτης που πραγματικά μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Τι μπορούμε να περιμένουμε? Είναι κάτι απρόβλεπτο, κανείς δεν έχει γυάλα μπροστά του, για να διαβάσει το απότερο ή το άμεσο μέλλον. Στον δεύτερο τελικό, ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στην έδρα του. μία έδρα στην οποία ο Ολυμπιακός έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο σέρι νικών, χωρίς να πούμε στην εκλαίκευση αυτών των νικών, γιατί θα πάμε σε επίπεδο οπαδών. Πιστεύετε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να νιώσει πιο άνετα παίζοντας στην έδρα του Παναθηναϊκού και ο Παναθηναϊκός στην έδρα του να παρουσιάσει το γνώριμο άγχος που έχουν που έχει ο γηπεδούχος, γιατί και χθες νομίζω ότι είχε, μπορεί να ήταν πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός και είναι βεβαίως, αλλά ήταν υπερβολικά αγχωμένος. Ίσως είχε ένα άγχος το οποίο πάντα συμβαίνει μετά από κατάκτηση EuroLeague σε οποιαδήποτε χώρα και σε οποιαδήποτε ομάδα.
1: Ναι, έχει συμβεί και πιο παλιά, ναι. Ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Το είπε και ο κ. Μπαρτζόγας ότι το πρώτο παιχνίδι για τον γηπέδοχο και το φαβορίτο θεωρεί ότι
0: σωστά, σωστά.
1: Επειδή είχα την τύχη να ζήσω κάποια ευτυχία, να ζήσω κάποια διαδικασία,
0: ναι.
1: Άλλα παιχνίδια είναι εντελώς διαφορετικά. Είναι παιχνίδια που δεν φοράει καμία πρόβλεψη και δεν θα διακινδύνευα ούτε το παραμικρό να πω. Είναι νομίζω σίγουρο ότι θα είναι ένα παιχνίδι πάλι που θα κληθήσει λεπτομέρειες. Οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ κοντά σε αξία. Νομίζω θα είναι ένα παιχνίδι που θα μετρήσει μια λεπτομέρεια, όπως ας πούμε χθες ήταν τα άστοχα σου του Χεζέρης που θα μπορούσαν να αλλάξουν, όπως ήταν τα σου του Νίκογλου που έβαλαν τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι, όπως ήταν δύο μεγάλες φάσεις, δεν ξέρω, ή κάποια άλλα πράγματα. Οπότε δεν θα διακινηθούμε το παραμικρό για τα επόμενα παιχνίδια. Σίγουρα νομίζω θα είναι όλα τα παιχνίδια ντέρμπι. Δεν καταλαβαίνουν οι παίκτες σε τέτοια παιχνίδια, ειδικά τέτοιοι τέτοι παίκτες, ούτε από παραδόσεις, ούτε από... Νομίζω θα είναι ντέρμπι. Η πρόβλεψη δεν θα έδινα ούτε μισό της εκατό σε κάτι.
0: Να κλείσουμε με μια εικόνα από το μέλλον. Ο Βίκος Φάλκονς θα υποδεχτεί και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό όταν θα γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος. Θα είναι μια γιορτή για την πόλη.
1: Εννοείται. Περιπτώ να σου πω ότι από τώρα συζητήκατε. Δηλαδή συνειδητοποιεί νομίζω αυτό τον καιρό, από τότε που η ομάδα ανέβηκε στη GBA, ότι θα έχουν στην πόλη τους και θα βλέπουν από κοντά παίκτες του Δεντουβέντη, του Μάν, του Βεζέγκοφ, δηλαδή τους κορυφαίους παίκτες στην Ευρώπη. Και όχι μόνο, επειδή είπαμε ότι και οι άλλες ομάδες δυναμούν πάρα πολύ με πρώτους τον Πάο και τον Άρη. Είναι τυχεροί οι φίλοι του να μείνουν, νομίζω, γιατί θα είναι το καλύτερο πρωτάθλημα όλων των εποχών από άποψη επίπεδου. Έτσι δείχνουν τα πράγματα και από άποψη ανταγωνιστικότητας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον coach Θανάση Γιαπλέ. Τον περιμένουμε στους πάγκους, όπως είναι δηλαδή στους πάγκους της Basket League. Υγεία, ξεκούραση και βεβαίως έχει πολλή δουλειά μπροστά του.
1: Έχει πολλή δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 4 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι, πάντα συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Ακούτε την εκπομπή Άμεσο Replay για μία ακόμα ώρα μαζί σας. Γιώργος Βαλαβάνης, Έλενα Βογιατζή στα μικρόφωνα. Δημήτρης Μελίσης και Γιώργος Τσιβγενίδης στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Αν θέλετε, βεβαίως επικοινωνείτε μαζί μας. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας είτε στην πλατφόρμα από την οποία μας ακούτε, www.live24.gr. Υπάρχει βεβαίως και ένας δεύτερος τρόπος επικοινωνίας μέσω του Messenger στη σελίδα του ΕΟΚ Web Radio στο Facebook. Ακούσαμε την προηγούμενη ώρα τον προπονητή Θανάση Γιαπλέ, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα των Ιωαννίνων, τους Vicos Falcons. Τώρα πάμε σε έναν παίκτη, ο οποίος χθες ανακοινώθηκε ότι μετακομίζει από την Καρδίτσα, όπου αγωνίστηκε την προηγούμενη πλέον αγωνιστική περίοδο, δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά τέλος πάντων τη χρονιά που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, και πηγαίνει στη Ρόδο. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Καμπερίδης, τον οποίο θα ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία του. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σου.
2: Τώρα τι έγινε, δεν σου άρεσε, προλάβαινε την πρώτη ερώτηση Έλληνας, όχι δεν σου άρεσε, ολοκλήρωσες στη στεριά το μπάσκετ και αποφάσισες να πας
0: θάλασσα.
2: Στο Αιγαίο, θάλασσα.
1: Κάπως έτσι.
2: Ναι, όχι, εντάξει.
1: Εντάξει, ήταν μια ευκαιρία για μένα να συνεχίσω να παίζω σε μια ομάδα που ο Κολοσσός θα είναι σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, ναι. Και ήταν σημαντικό για μένα να συνεχίσω να παίζω σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, και αυτό ήταν ο πιο σημαντικός μου στόχος.
0: Στην Καρδίτσα πάντως δεν τα πήγατε άσχημα, όσο επειδή αναφέρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η Καρδίτσα μια χαρά τα πήγε στην πρώτη της παρουσία στο BCL.
1: Ναι, εννοείται. Και σε μια άλλη μου συνέντευξη είχα πει ότι είχαμε γράψει ιστορία και με την Καρδίτσα, mm-hmm. που κάναμε την πρώτη νίκη από την πρώτη αγωνιστική και όλα στο BCL. Mm. Καταφέραμε να προκριθούμε στους 16, ήταν μια σπουδαία σεζόν για όλους μας. Mm-hmm.
0: Έχεις λοιπόν το know-how πηγαίνοντας στον Κολοσσό Ρόδου. Ήταν μια, θα λέγες, εύκολη απόφαση η μετακόμισή σου στο νησί?
1: Δεν θα έλεγα ότι ήταν εύκολη, το σκεφτόμουν. Ήμουνα 3 χρόνια στην Καρδίτσα, είχα δεθεί με τους ανθρώπους, με τη διοίκηση, με τον κόσμο. Αλλά ο κάθε μπασκετμπολίστας, αθλητής κοιτάει και το μέλλον του.
0: Mm-hmm. Ναι. Ότι είναι καλύτερο για εκείνον.
1: Ναι, σωστά.
2: Αλλά έχεις καλές αναμνήσεις από τον κύκλο, από τη θητεία σου στην Καρδίτσα? Μόνο καλές αναμνήσεις?
1: Έχω, η αλήθεια είναι μόνο καλές. Αν εξαιρέσεις την πρώτη μου χρονιά που ήμουνα και είχαν γίνει πλημμύρες.
2: Εντάξει, αυτό ήταν ένα φυσικό φαινόμενο, ναι, που ναι. επηρέασε πάρα πολύ την ομάδα. Άλλαξε το πρόγραμμά της, έδινε τα εκτός έδρας παιχνίδια.
1: Ναι, και εκτρέφω μεγάλο σεβασμό στους ανθρώπους που παλέψανε για όλα αυτά τότε και δεθήκαμε πολύ, mm-hmm. πολύ καλά.
0: Ήταν και μια δύσκολη κατάσταση εκείνη η χρονιά, γενικότερα για την περιοχή.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Mm-hmm. Ήταν
0: Από αυτές που λες να μην σου τύχει ποτέ.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Σε κανέναν.
1: Σε κανέναν, ακριβώς.
0: Πηγαίνοντας λοιπόν στη Ρόδο, η οποία ο Κολοσσός, μια ομάδα σταθερή στην κατηγορία, στην GBL, ανεξάρτητα από τα σκαμπανεβάσματα που κάποιες φορές παρουσιάζει, ένα τέτοιο είχε την περίοδο που αγωνίστηκε στην Ευρώπη, την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Πηγαίνοντας λοιπόν στον Κολοσσό, βρήκες αρχικά όλα εκείνα που θέλεις να έχεις ως αθλητής?
1: Ναι, νομίζω ότι είναι κάτι που με κάλυψε σε όλα, mm-hmm. και γι' αυτό και έκλεισα σχετικά νωρίς, έτσι.
2: Ναι, mm-hmm.
1: Θα είμαστε Ευρώπη, είναι ο coach ο Λυκογιάννης που έχω ξανασυνεργαστεί μαζί του.
2: Σε ποια έχει ομάδα, κλείσει... Γιώργο, γιατί μου διαφεύγει εμένα αυτό το πρόβλημα να βρω?
1: Στον ΠΑΟΚ.
2: Στον ΠΑΟΚ, μπράβο, ναι.
1: Ναι. Και με τον Νίκο του Τσιαχμά ξανά ήμασταν συμπαίχτες, θα έχω γνώριμα πρόσωπα και περιμένουμε να δούμε ποιοι άλλοι θα έρθουν. Είναι, νομίζω, ανανέωσε και ο Ζώης ο Καράμπελας.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Ναι, δεν ξέρω για κανέναν άλλον, mm-hmm. αλλά πιστεύω θα έχουμε μια καλή σεζόν να καταφέρουμε πρώτα να βοηθούμε όλοι μεταξύ μας, όποιοι έρθουν, για να πετύχουμε τους στόχους μας.
0: Μιλώντας προηγουμένως με τον coach Θανάση Γιαπλέ, λέγαμε για το σχεδιασμό των ομάδων και μας έλεγε για τον ελληνικό κορμό της ομάδας. Ο Κολοσσός δείχνει ότι θέλει να διατηρήσει τον ελληνικό κορμό του και βάσει τουλάχιστον των κινήσεων που έχει κάνει σε πρώτη φάση, θέλει να έχει έμπειρους παίκτες. Βεβαίως, πολύ σημαντικό, εσύ το ξέρεις καλύτερα από τον καθένα μας, είναι οι επιλογές που θα γίνουν στους ξένους. Πόσο σημαντικό όμως είναι και για εσάς τους Έλληνες παίκτες, τους έμπειρους Έλληνες παίκτες, να έχετε την εμπιστοσύνη των προπονητών σας και να είστε βασικά κομμάτια σε μια ομάδα?
1: Σίγουρα παίζουν ρόλο και οι ξένοι παίκτες που θα διαλέξει η ομάδα, αλλά παίζουν επίσης πολύ μεγάλο ρόλο και οι Έλληνες, γιατί οι Έλληνες μπορούν να κρατήσουν τα αποδυτήρια, να τους εισπυρώσουν, να τους εξηγήσουν αν κάποιος δεν έχει ξαναπαίξει στην Ελλάδα πώς είναι η Λίγκα, να τους βοηθήσουν για να μπορούν να αποδώσουν καλύτερα. Οι Έλληνες παίχτες είναι όντως, είναι, αν έχεις και έμπειρους παίχτες, νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω είναι το κλειδί της επιτυχίας.
0: Γιατί έχουν γνώση της κατάστασης, του πρωταθλήματος, των ομάδων και όσων απαιτούνται, έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Και σπανίζουν, Γιώργο. Έχουν αρχίσει και σπανίζουν. Αυτό είναι υπέρ σας, βεβαίως. Όσοι είναι εν ενεργεία και είναι και στην ακμή της καριέρας τους, είναι αυτό που λέμε περιζήτητη, αφορά βέβαια στο οικονομικό σκέλος, γίνεται μάχη για να αποκτηθεί η υπογραφή ενός Έλληνα παίχτη σε συμβόλαιο. Βέβαια είναι ένα ενισχυτικό φαινόμενο για την παραγωγή του ελληνικού μπάσκετ. Όσο και να λέμε ότι έρχονται παιδιά από πίσω, το θέμα είναι από τις επόμενες γενιές. Το θέμα είναι ότι αν φτάνουν ή μένουν στην Ελλάδα και να φτάσουν και στην εθνική ανδρών. Οπότε γίνεται και μια ανακύκλωση Ελλήνων παιχτών στο ελληνικό πρωτάθλημα, χωρίς αυτό να είναι κακό, αλλά τα νέα πρόσωπα τέλος πάντων έχουν αρχίσει και είναι πολύ περιζήτητα, είναι ίσως είδος ενεπαρκία. Κολοσσός πέρσι, πριν από 2 χρόνια έπαιξε στην Ευρώπη.
0: Ναι, το προηγούμενο χρόνο.
2: Το προηγούμενο χρόνο.
1: Ναι,
2: δεν είχε καλή εμπειρία. Ήταν κάτι το οποίο έγινε στη μνήμη του εκλειπώντος πλέον Θόδωρου Καρατζά, που είχε ένα όραμα όταν από το Χολαργό βρέθηκε τότε general manager στον Κολοσσό, να παίξει στην Ευρώπη ο Κολοσσός. Το έκανε, αλλά δεν ήταν νομίζω μια ευχάριστη εμπειρία. Πιστεύεις ότι τώρα στη δεύτερη απόπειρα θα υπάρξουν βάσεις ομάδας, θεμέλια εντός εισαγωγικών, ώστε η ομάδα να μπορεί να ανταποκριθεί σε 2 διοργανώσεις με ταξίδι, και εσύ μάλιστα από τη Ρόδο θα έχετε και διπλά ταξίδια, δηλαδή Ρόδος Αθήνα και από την Αθήνα ξέρω εγώ σε κάποια ευρωπαϊκή πόλη ανάλογος με την κλήρωση, και θα μπορέσει να ανταποκριθεί, χρειάζεται βαθύ αυτό που λέμε ρόστερ.
1: Είναι σημαντικό καταρχάς να πω ότι δεν κάνανε μια καλή σεζόν την πρώτη τους χρονιά στην Ευρώπη, αλλά είναι σημαντικό ότι θα ξαναπροσπαθήσουν και δεν τα παράτησαν, δεν αφήσαν το όνειρο αυτό. Αλλά πιστεύω ότι η ομάδα τώρα μετά από αυτή τη χρονιά θα είναι πιο έμπειρη, η διοίκηση και η γύρω-γύρω, και θα είναι πιστεύω σίγουρα καλύτερα. Και
0: γνωρίζουν,
1: ο Κολιάνης έχει παίξει και Ευρώπη, νομίζω θα είναι πιο έτοιμη η ομάδα.
2: Είναι εχέγγυο, σχεδιασμό αυτό που λες, για το λόγο ότι να ανοίξουν τα φτερά κάθε ομάδα να παίξει σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, αλλά επειδή υπάρχει πάντα το ελληνικό πρωτάθλημα, ο Κολοσσός είναι μια ομάδα η οποία έχει αξιοθαύμαστη σταθερότητα και παρουσία. Από όλες τις έχει κάνει ρεκόρ συνεχόμενων συμμετοχών, νομίζω από το 2002 και μετέπειτα, συνεχόμενων συμμετοχών στο επαγγελματικό μπάσκετ, να μην κινδυνεύσει το κομμάτι της ανανέωση συμμετοχής του, δηλαδή της παραμονής του, έτσι απλά.
1: Σίγουρα. Mm-hmm. Ο Κολοσσός έχει κάνει μια αξιοθαύμαστη πορεία, αλλά είναι όντως δύσκολο με τα διπλά παιχνίδια, mm-hmm. αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε ένα καλό ρόστερ και θα είμαστε έτοιμοι από την προπόνηση. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο με τα ταξίδια και με όλα αυτά, αλλά...
2: Το ζεις και στην καρδίτσα φέτος. Μπορεί να είναι καλή ευρωπαϊκή πορεία, αλλά ακουγόταν ότι παραλίγο η καρδίτσα να πληρώσει αυτή την ευρωπαϊκή εμπειρία με υποβασμό, τον οποίον βεβαίως απέφυγε.
1: Ναι. Σίγουρα θα είναι δύσκολη χρονιά, mm-hmm. αλλά το γνωρίζουμε αυτό και πάμε... Δεν θα πιαστούμε προετοίμαστοι, θα είμαστε έτοιμοι για αυτό, για τα διπλά παιχνίδια, για τα ταξίδια, και ο κάθε αθλητής οφείλει να είναι έτοιμος, εκτός μπασχετικά, αλλά και τις ώρες που κοιμάται, τι τρώει, να είναι και σωματικά έτοιμος, για να μπορέσουμε να τα ανταπεξέλθουμε όσο καλύτερα γίνεται.
2: Έχουν γνώση φύλακες.
0: Δύσκολη χρονιά μεν, αλλά πρόκληση για κάθε αθλητή. Γιατί αυτό κυνηγάτε οι περισσότεροι, έτσι.
1: Σίγουρα, αυτό είναι ο στόχος. Δεν θέλεις να μένεις στάσιμος, θέλεις μόνο να εξελίσσεσαι και να ανεβαίνεις.
0: Θα δοκίμαζες, τώρα το λέμε εκ του ασφαλούς, έτσι, αλλά θα δοκίμαζες ξανά να αγωνιστείς στο εξωτερικό? Υπήρχε ένα διάστημα που πήγες στη Λιθουανία και μετά επέστρεψες πίσω. Θα το δοκίμαζες ξανά?
1: Αλλά είναι αναλόγως τώρα τις συγκυρίες. Τώρα στην Ελλάδα είναι ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι κανένας δεν θέλει να φύγει από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πέρσι, τώρα αυτή τη σεζόν ήταν από τα πιο δυνατά, βασικά το πιο δυνατό πρωτάθλημα που έχω ζήσει όσο παίζω στην Α1, και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό και θα ήθελα να μείνω στην Ελλάδα. Αυτό δηλαδή είναι το... Εκτός αν υπάρχει κάτι πολύ δυνατό, ναι, στην Ευρώπη.
0: Και πώς να φύγεις όταν την επόμενη αγωνιστική περίοδο, και το λέμε γιατί έχεις περάσει και από την Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ θα εμφανιστεί ενισχυμένος έχοντας τον Ανδρέα Τρινκέρι στον πάγκο του, και ο Άρης θα έχει στον πάγκο του τον Βασίλη Σπανούλη. Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν δύο πάρα πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Οπότε υποθέτουμε ότι κάθε αθλητής θα ήθελε να είναι παρόν σε τέτοιους αγώνες.
1: Ναι, σίγουρα. Είναι όνειρο για κάθε αθλητή να παίζει αυτά τα παιχνίδια, ειδικά ΠΑΟΚ Άρης και Άρης ΠΑΟΚ αντιστρόφως. Και πλέον τώρα με τα ρόστερ που θα κάνουν, τα λεφτά που θα βάλουν και οι δύο ομάδες, είναι, νομίζω, ο ανταγωνισμός θα ανέβει τόσο πολύ που θα είναι πολύ δύσκολο να καταφέρεις να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο, αλλά είναι πάντα ένα όνειρο και θα παλεύω εγώ προσωπικά κάθε μέρα για να τα καταφέρω.
2: Ωραία, ωραία. Ωραίος επίλογος. Είναι το never give up, δηλαδή μην παρετήσε ποτέ από τα όνειρά σου, από τους στόχους σου. Όπως είπες, θα ανοίξει ψαλίδα και άλλο, και εγώ αυτό έλεγα στον πρόλογο της εκπομπής. Αν συμπεριλάβουμε και την ΑΕΚ, οι 5 πρώτες θέσεις ανεξαρτήτως κατάταξης νομίζω θα έχουν μόνιμους κατόχους. Θα ήθελα κάτι τελευταίο, το ρωτήσαμε και το Θανάση για πλέ. Επειδή, συγγνώμη, εσύ συνεχίζεις και παίζεις σε ομάδα της περιφέρειας, ενισχύεται αυτή η παρουσία ομάδα από την περιφέρεια, πόσο καλό είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα? Δηλαδή υποβιβάστηκε ο Πανιώνης, τον οποίο έπαιξες πριν από 8 χρόνια σχεδόν, όταν είχες έρθει από το Μαρούσι στους Κιανέρεθρους, και προβιβάστηκαν η Δόξα Λευκάδας και ο Βίκος Φάλκον, βάζοντας και τον Προμηθέα, βάζοντας τον Κολοσσό, βάζοντας την
0: Καρδίτσα, τη Μύκονο,
2: την Καρδίτσα. Δεν τις έχω μετρήσει τώρα, είναι 6 ομάδες. Στις 14 πλέον έχουν σχεδόν το 6,5% ποσοστό συμμετοχής.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό για να για όλους μας και ακόμα και για τις πόλεις που βρίσκονται για τον κόσμο. Ναι, ακριβώς αυτό, για τον κόσμο. Να βλέπει και ο άλλος κόσμος που δεν μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει μέχρι την Αθήνα ή το οτιδήποτε, να βλέπουν παιχνίδια Α1. Είναι πολύ σημαντικό και για τα παιδιά να παίρνουν κίνητρο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Μάλιστα.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να ευχηθούμε καλή ξεκούραση, αν είσαι σε αυτή τη φάση αρχικά, γιατί μπορεί να συνεχίζεις να κάνεις ατομικές προπονήσεις.
2: Off-season, έτσι.
3: Ξεκούραση δεν υπάρχει. Άγνωστη λέξη.
2: Εντάξει, η Ρόδο έχει πολύ ωραία μέρη για διακοπές και τα λοιπά. Δεν ξέρω που έχεις προγραμματίσει να κάνεις φέτος.
3: Να συνδυάσεις προπόνηση.
2: Είναι μεγάλο το δέλεαρ εκεί.
3: Ναι. Λοιπόν, υγεία, αυτό που είπε και ο Γιώργος αρχικά.
2: Ευχαριστούμε
3: και όλα να πάνε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ και ακριβώς αυτό που είπατε, η υγεία είναι το πιο σημαντικό. Να έχουμε όλη υγεία και συνεχίζουμε.
3: Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
3: Επίσης.

Είπαμε ότι αυτή είναι περίοδος μεταγραφών, ανανεώσεων, ανακοινώσεων και δεν έχουμε μόνο στην κατηγορία των ανδρών ανακοινώσεις, ανανεώσεις και μεταγραφές, έχουμε και στην κατηγορία των γυναικών. Πριν λίγο ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό η ανανέωση της συνεργασίας με την αρχηγό της ομάδας, την Άννα Νίκη Σταμολάμπρο. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη για την ανανέωσή μου με τον Παναθηναϊκό, είπε η αρχηγός της ομάδας στις πρώτες δηλώσεις που έκανε στο επίσημο site του Τριφυλιού. Η εμπιστοσύνη που μου δείχνει ο σύλλογος αποτελεί μεγάλη τιμή και ταυτόχρονα ένα ισχυρό κίνητρο να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά. Η περσίνη χρονιά ήταν για μένα μια μεταβατική περίοδος και σε αρκετά σημεία δύσκολη, καθώς προερχόμουν από έναν σοβαρό τραυματισμό και βρισκόμουν στη διαδικασία της επανένταξής μου σε πλήρης αγωνιστικούς ρυθμούς. Ευχαριστώ τα μέλη της διοίκησης και τον πρόεδρο της ομάδας, το προπονητικό επιτελείο και τον κόσμο του Παναθηναϊκού για την αγάπη, την εμπιστοσύνη και την στήριξή τους. Ανυπομονώ για τη συνέχεια και για τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας.

0: Κάνουμε διακοπή να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και όταν θα επιστρέψουμε θα κάνουμε έτσι έναν γύρο στα διεθνή, να ακούσουμε και να δούμε τι δήλωσε ο Μπράντοβιτς, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, το όνομα του οποίου θα ακουστεί μάλλον πάρα πολύ το φετινό καλοκαίρι. Να πούμε για την
1: Ρεάλ. Αν γυρίσει προπονητική.
0: Αν γυρίσει, θα ακούσουμε πάρα πολλά, νομίζω. Αυτά όμως θα τα πούμε σε λίγο.
2: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακόμα θέλουμε 20 λεπτά για να πάμε στο τέλος της εκπομπής. Θα μιλήσουμε λίγο για τις δηλώσεις που έκανε στο Gigantes del Basket ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και έχουν δημοσιευθεί. Διευκρίνησε καταρχήν ότι με αφορμή ότι είναι υποψήφιος για τον πάγκο της Μπαρτσελόνα, από τον οποίο έφυγε βέβαιος ο Πασκουάλ, αλλάζει ο τεχνικός διευθυντής που ήταν ο εμβληματικός Χουάν Κάρλος Ναβάρο. Θα υπάρξουν βεβαίως κοσμοϊστορικές αλλαγές, αν μπορούμε να τις πούμε έτσι, στους Blaugrana. Ο Μπράντοβιτς υποστήριξε ότι δεν έχω καμία κρούση και καμία επαφή από την Μπαρτσελόνα. Δηλαδή, είπε συγκεκριμένα, δεν μπορώ να πω κάτι γιατί δεν έχει καμία σχέση με μένα, και γενικότερα για το άμεσο μέλλον, δηλαδή αν θα δουλέψει τη σεζόν 26-27 σε πάγκο ευρωπαϊκής ομάδας. Τόνισε ότι ακόμα δεν έχω πει καν ότι θέλω να επιστρέψω στην προπονητική, δεν έχω πει τίποτα. Λέει, πρέπει να σκεφτώ και να αξιολογήσω τα πάντα πριν πάρω μια απόφαση. Το επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να πω τίποτα για την Μπαρτσελόνα, για την οποία με ρωτάτε. Ένα σπουδαίο σύλλογος σε μια εξαιρετική πόλη. Να θυμίσουμε ότι ο Μπράντοβιτς έχει εργαστεί στην Ρεάλ στο μακρινό 1995 και μάλιστα κατέκτησε τότε το κύπελο πρωταθλητριών με παίχτη τον Άρντα Σαμπόνης και τον Τζόι Αλάουκας. Θέλουν να κατακτήσουν, λέει, την Ευρωλίγκα, αναρωτήθηκε. Όπως όλες οι μεγάλες ομάδες, κάθε χρόνο υπάρχουν 12 ή 14 σύλλογοι που στοχεύουν σε αυτό, είναι απολύτως φυσιολογικό. Για μένα αφήνει το ενδεχόμενο να εργαστεί, να συνεχίσει την προπονητική. Έχει το ζυζάνι ο Σντότς μέσα του. Το θέμα είναι ποια ομάδα θα του κάνει πρόταση και αυτή η ομάδα τι προϋποθέσεις έχει.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικότερο.
0: Ναι.
1: Οι προϋποθέσεις
0: αναμφισβήτητα
1: και τι θα του δώσουν. Mm-hmm. Και τι mm-hmm. θέλει ο ίδιος βέβαια. Mm-hmm. Έτσι.
0: Και το άφησε αυτό το ενδεχόμενο ανοιχτό. Λέει, καλύτερα να περιμένουμε να τελειώσουν όλα τα εθνικά πρωταθλήματα και φυσικά η τελική των play-off, που είναι για παράδειγμα στην Ελλάδα είναι εν εξελίξει, είναι πιο πίσω η Τουρκία και η Ιταλία, παίζουν οι μη τελικές σειρές ακόμα των play-off. Αυτό ως προς επίρρωση είναι ότι υπήρξε μια επαφή με τον Σντότς, με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς από την πλευρά του Παναθηναϊκού στη διάρκεια του Final Four, και έδωσε την απάντηση επίσης ότι δεν έχω αποφασίσει, παρόλο ότι οι πληροφορίες λένε και το ρεπορτάζ υπαγορεύει ότι δόθηκε λευκή επιταγή οικονομική για τις αποδοχές δικές του και το budget όπου νομίζω ότι μπορεί να φτάσει ώστε να ξαναδημιουργήσει δυναστεία για τον Παναθηναϊκό. Αν αυτό βεβαίως είναι εφικτό πια μετά την πρώτη 13χρονη θητεία του στον Παναθηναϊκό και την κατάκτηση 5 ευρωπαϊκών τίτλων και νομίζω 22 συνολικά τροπέων μαζί με τα ελληνικά πρωταθλήματα και τα κύπελα τα οποία κατέκτησε ο Σντότς και είχε τότε συνεργάτη τον Δημήτρη Ιτούδη. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Σντότς, θα περιμένουμε. Θα είναι μια πολύ ωραία κίνηση το να γυρίσει πάλι σε πάγκο ομάδας ο πολυνίκης της EuroLeague. Νομίζω ότι είναι πρόωρο ακόμα, έχει και άλλη μια ευκαιρία, όχι είναι και να κατακτήσει τίτλο, να δημιουργήσει μια σπουδαία ομάδα με τη δική του υπογραφή, όποια και να είναι αυτή, όποια φανέλα και να φοράει. Είδομεν και οψόμεθα

Όσο βεβαίως πληθαίνουν τα δημοσιεύματα στην Ισπανία που εμπλέκουν το όνομα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, στη χώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η φάση των play-off και στην Ισπανία έχουν μείνει λίγο πίσω, διότι ακόμα παίζονται τα εισιτήρια για την πρόκριση στην ημιτελική φάση. Στους αγώνες που έγιναν χθες, Μπασκόνια και Βαλένθια έκαναν το 1-0 στη σειρά των αγώνων με την Μπανταλόνα και την Μπιλμπάο αντίστοιχα.

Η Μπασκόνια ανήκει σε 85-71 την Μπανταλώνα και στον άλλο αγώνα η Μπιλμπάο, η Νεβαλένθια με συγχωρείτε, επικράτησε της Μπιλμπάου σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι 83-80. Οι δεύτεροι αγώνες της σειράς των play-off θα πραγματοποιηθούν αύριο, ενώ σήμερα έχουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια από την πρώτη φάση των play-off στη Λίγκα Εντένσα.

Η Μπαρτσελόνα θα αντιμετωπίσει τη Μούρθια. Η Μπαρτσελόνα, η οποία προηγείται στη σειρά με 1-0, είχε κερδίσει στον πρώτο αγώνα 91-68. Και στο δεύτερο παιχνίδι της απόψινής βραδιάς, η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει την Τενερίφη, η οποία μάλιστα Τενερίφη είχε κερδίσει μέσα στη Μαδρίτη με 98-97 και προηγείται στη σειρά με 1-0.

Στην Ιταλία το πρωτάθλημα και τα play-off έχουν μπει στην τελική τους φάση. Αρμάνι Μιλάνο νίκησε 93-68 την Μπρέσια, έκανε το 2-1 στην σειρά των αγώνων. Και αύριο θα διεξαχθεί το τέταρτο παιχνίδι. Αν η Μιλάνο επικρατήσει ξανά, τότε θα πάρει το εισιτήριο για τους τελικούς του πρωταθλήματος.

0: Και στην Τουρκία βρίσκονται σε εξέλιξη τα play-off. Είμαστε στην ημιτελική φάση του πρωταθλήματος, εκεί όπου η Φενέρμπαχτσε νίκησε 73-72 την Ανατολού Εφές, έκανε το 2-0 στη σειρά και αύριο θα παίξει το τρίτο παιχνίδι, όπου εφόσον επικρατήσει ξανά θα πάρει το εισιτήριο για τους τελικούς.
1: Ναι. Η Ιταλία και η Τουρκία, σε αντίθεση με την Ελλάδα, έχουν το best of five στις τρεις νίκες στην πρόκριση στα ημιτελικά. Ενώ εδώ ήμασταν στις, και έτσι είναι το φορμάτι, είναι στις δύο νίκες.

0: Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Είμαστε 3 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 4. Ώρα να αποχωρήσουμε, να δώσουμε την μπάλα στον Δήμο Κοντό. Full court press και στην πορεία στις 5 ακολουθεί η εκπομπή Πορτοκαλία Αναμνήσεις με τον Νίκο Μπουρλάκη. Από εμάς να έχετε ένα πολύ όμορφο
1: απόγευμα. Γεια σας.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ΕΟΚ Web Radio. Ξανά στο ραντεβού μας για αυτό το μήνα στην εκπομπή Full Court Press Start που λέμε τι άλλο για τα e-sports.

Σήμερα θα έχουμε παρέα δύο πολύ καλούς μου θεωρώ φίλους που θα μας έτσι θα συζητήσουμε για μια οπτική του μπάσκετ όπως τη βλέπει ο καθένας με την ίδια ιδιότητα αλλά στο δικό του κλάδο. Γέννησα απορίες φαντάζομαι παρά απαντήσεις με αυτή τη δήλωση. Μείνετε όμως συντονισμένοι για να τα ξεδιαλύνουμε.

0: Ας φέρουμε λοιπόν τους καλεσμένους έναν ένα στην παρέα μας και να ξεκινήσουμε από το συνήθις ύποπτο, τον Νίκο Ζήση. Γεια σου Νίκο.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Πολύ καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα Νίκο.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Να πούμε. Ξεκινήσει έτσι είναι Ιούνιος για μας εδώ. Έρχεσαι να θυμίσω πάλι με την ιδιότητα του προπονητή της Εθνικής Ομάδας eSports. Και θα ήταν έτσι αρκετά ενδιαφέρον, σκεφτήκαμε, να μιλήσεις και με άλλον ένα προπονητή. Σωστά, γιατί όχι.
1: Αλλά ναι, εντάξει τώρα, δεν το συζητάω εγώ με τον coach. Είμαστε, μας χωρίζουν αιώνες εμπειρίας και γνώσεις στην προπονητική. Ο άνθρωπος είναι από τους κορυφαίους στην Ελλάδα, γι' αυτό έχει αναλάβει και αυτές τις θέσεις που έχει αναλάβει. Αλλά σίγουρα θα είναι πολύ ενδιαφέρον και για μένα να σκαλίσω το μυαλό του, εννοείται. Αλλά νομίζω και γι' αυτό να ακούσει και τι γίνεται στην προπόνηση του καναπέ που κάνουμε εμείς.
0: Ναι, είναι έτσι. Εμείς όταν το βλέπουμε, φαντάζομαι, από τη μεριά του e-sports, έτσι το πραγματικό μπάσκετ πιο διαδραστικό και πιο ζωντανό, επειδή βλέπεις τους συμπαίκτες και αντιπάλους από κοντά, θα μας δώσετε τη δική του οπτική στις δικές μας αντιμετωπίσεις, βέβαια, στο πώς το αντιμετωπίζουμε εμείς.
1: Βέβαια, εντάξει, τώρα είναι πάρα πολλές οι ομοιότητες, γιατί πρόκειται για ένα παιχνίδι που είναι basketball simulation, έτσι, αυτό που κάνουμε εμείς στο NBA 2K, αλλά είναι και πάρα πολλές διαφορές, γιατί από τις κύριες, ας πούμε, τώρα ένα παράδειγμα που έδωσες είναι ότι όταν είσαι δίπλα με τον συμπαίκτη σου και ξαφνικά βλέπεις ότι παλεύει ο συμπαίκτης σου και βουτάει για loose balls και πηδάει στις καρέκλες και πηδάει πάνω από το μπάγκο για να πιάσει την μπάλα ή σκοτώνεται να πάρει ένα rebound, ας πούμε, δεν βλέπεις το ίδιο πράγμα στο διαδικτυακό παιχνίδι. Είναι πολύ διαφορετικό. Αυτή η ενέργεια δεν περνάει εύκολα.
0: Είναι
1: κυρίως μέσω του λόγου που περνάει και είναι δύσκολο να το καταλάβεις, να το αντιληφθείς. Ενώ στο μπάσκετ που παίζουμε όλοι, το κανονικό, είναι πιο εύκολο να καταλάβεις πόσο προσπαθεί ο άλλος, αν είναι τεμπελάκος, αν προσπαθεί να κάνει αυτά που είπε ο προπονητής, αν παλεύει να καταλάβει το παιχνίδι, είναι διαφορετικό.
0: Προφανώς είναι οι προφανείς έτσι διαφορές. Αλλά για να πω αυτό και να καλέσουμε και τον επόμενο καλεσμό στην παρέα μας, εμείς στο e-basketball συγκεκριμένα, που παίζουμε έτσι βιντεοπαιχνίδι, έχουμε τη διαφορά από τα άλλα e-sports να έχουμε την τύχη να μπορούμε να συγκριθούμε με κάτι στην πραγματικότητα. Τα άλλα e-sports, τα πιο δεδομένα, το League of Legends, το Counter-Strike, το Rocket League που παίζουν σε ανταγωνιστικό επίπεδο, το Dota που κάνει μεγάλα τουρνουά, δεν έχουν ακριβώς ένα προς ένα...
1: Ας δεν μπορεί να μετρήσει πόσους δράκους έχει σκοτώσει.
0: Σωστά. Και δεν μπορεί να το αμάξι σου να σουτάρει μια μπάλα να μπει γκολ. Δεν υπάρχει τέτοιο άθλημα. Ενώ εμείς στο e-basketball έχουμε μια ένα προς ένα σύγκριση, το πραγματικό μπάσκετ. Οπότε.
1: Και αυτό είναι και αυτό που βοηθάει, ότι όταν κάποιος έχει καλό μπάσκετ IQ real life, είναι πιο εύκολο να κατανοήσει το παιχνίδι και στην κονσόλα.
0: Σωστά.
1: Δίνοντας οδηγίες μόνο με τα χέρια του.
0: Πάμε λοιπόν σε λιγάκι να φέρουμε στην παρέα μας και τον επόμενο καλεσμένο που θα τον παρουσιάσουμε σε λίγο.

0: Να φέρουμε λοιπόν στην παρέα μας τον προπονητή Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο. Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, coach. Καλησπέρα.
0: Ο Κώστας Παπαδόπουλος προπονητής στα Κλιμάκια χρόνια και με την εθνική Under 20 που έχουμε και τις επιτυχίες με το χάλκινο μετάλλιο. Θέλουμε έτσι να τον φέρουμε σε επαφή με τον Νίκο, το coach των eSports. Να δούμε κυρίως ομοιότητες, θα έλεγα εγώ, γιατί όσο συζητούσαμε και τις προάλλες, είχαμε περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές.
1: Αρχικά, Δήμο, συγγνώμη που παρεβαίνω, θέλεις να μου δώσεις συμβουλές ο Νίκος, γιατί αύριο ξεκινάμε την προετοιμασία με Δινέων. και επειδή πολλές φορές όταν ξεκινάμε αυτές τις προετοιμασίες το κουμπί της πάσας είναι χαλασμένο, θέλω να πει ο Νίκος ακριβώς τι κάνει σε αυτή την περίπτωση.
0: Ναι, δεν υπάρχουν τόσο...
2: Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια για εκεί. Αλλά κυρίως βάζουμε... Συγγνώμη, έχω επιστροφή, γι' αυτό καθυστερώ λίγο, μιλάω λίγο περίεργα. Κυρίως βάζουμε κίνητρα. Θέλουμε μία ασίστ από σένα σε κάθε quarter. Ίσως από σένα σε κάθε quarter και μετά βλέπουμε στο τέλος. Αυτό.
1: Έτσι μπορούμε να κάνουμε εμείς,
2: αλλά είναι πιο ελεγχόμενο στο δικό μας κομμάτι.
1: Να πω, ας ξεκινήσουμε με κάποιες διαφορές, αν μου επιτρέψετε. Θεωρώ ότι σε εσάς είναι, και εσάς είναι λίγο δύσκολο, γιατί είστε 5 άτομα, πατάτε ένα κουμπί. Σε εμάς θέλει λίγο μεγαλύτερο διάστημα, θέλει να καταλάβουν οι παίκτες ότι όταν η μπάλα μοιράζεται και κυκλοφορεί γρήγορα, τότε μόνο και αυτοί θα φαίνονται καλοί και θα έχει αποτέλεσμα η ομάδα.
2: Νομίζω το μεγαλύτερο coach πάνω σε αυτό, το μεγαλύτερο ας πούμε πρόβλημα που μπορώ να πω εγώ, ας πούμε ότι βλέπω, είναι ότι είναι δύσκολο για τους παίκτες να διαπιστώσουν μέσα στο παιχνίδι ότι αν η άμυνα είναι σε ανισορροπία και δεν ξέρει τι να περιμένει, δύσκολο να προσαρμοστεί, οπότε είναι πιο εύκολο γενικά να βγάλεις καλάθια αν μοιράζεται η μπάλα, ενώ αν... Επειδή το λέω γι' αυτό, γιατί στο δικό μας το mode είναι πάρα πολύ spread pick and roll. Οπότε αν παίζεις μόνο spread pick and roll, μετά όλοι οι άμυνα προσαρμόζονται πάνω σε αυτό και είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκοράρεις, ενώ έχεις εύκολες επιλογές γύρω-γύρω. Νομίζω εκεί έχουμε ένα θέμα. Οι παίκτες να καταλάβουν πόσο εύκολα ανοίγει το παιχνίδι για όλους όταν γυρνάει μπάλα. Αλλά εντάξει, εμείς είμαστε πολύ περιορισμένοι σε αυτό. Δεν μπορούμε να τρέξουμε motion επίθεσης κτλ. Είναι μικρό το γήπεδο, μεγαλύτερα τα βάτα των παιχτών, οπότε το spacing είναι διαφορετικό, τα lanes δεν υπάρχουν.
1: Οι ταχύτητες αντίδρασης το ίδιο πρέπει να είναι σε κλάσματα δευτερολέπτων. Σωστά, Νίκο?
2: Ναι, αλλά απλά η διαφορά είναι ότι εσύ πρέπει να, στο δικό σας γήπεδο πρέπει να πηδήξει κιόλας ο παίκτης, ενώ σε εμάς πρέπει να πατήσει ένα κουμπί. Οπότε είναι πιο γρήγορο σε εμάς.
1: Σε εμάς η λήψη απόφασης παίζει ρόλο και θέμα εμπειρίας, αλλά φαντάζομαι και σε εσάς, αλλά και θέμα φυσικής κατάστασης. Γιατί όσο προχωράει το παιχνίδι, συσσωρεύεται η κούραση και αρχίζει εκεί να υπάρχει ένα θέμα λήψης σωστής απόφασης. Σε εμάς αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και γι' αυτό και προσπαθούμε να, μέσα από την προπόνηση, να κάνουμε και διάφορες ειδικές καταστάσεις και να τους ασκήσουμε μια πίεση ώστε να τους προετοιμάσουμε και γι' αυτό το κομμάτι.
2: Αυτό είναι...
0: Συγγνώμη,
2: Δήμο μου, με συγχωρείς. Πάνω σε αυτό το τελευταίο κομμάτι, δηλαδή αυτό το stress training ουσιαστικά, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε... Να κάνουμε ας πούμε suicide και μετά στο τέλος να σουτάρουμε και 50 βολές να τις βάλουμε ας πούμε για να έχουμε mental strength όταν θα είμαστε με 150 παλμούς και πεθαμένοι από την προπόνηση ή στο 39,5 το αγώνα ας πούμε. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε, που κάνουμε δηλαδή αρκετές φορές ή τουλάχιστον προσπαθούμε, είναι όταν έχουμε mental κούραση, γιατί η διαφορά είναι ότι εμείς μπορούμε να παίξουμε 4 παιχνίδια playoff για 2 διαφορετικά τουρνουά, back-to-back-to-back-to-back μέσα σε 2 ώρες.
1: Δύσκολο, οπότε, πολύ θέλει. Πνευματική κούραση υπάρχει.
2: Οπότε αν δεν πάει και καλά η σειρά, ας πούμε, η πρώτη, μετά στη δεύτερη πρέπει να φλιπάρει το switch και να ανοίξει πάλι το μυαλό αλλιώς. Και ουσιαστικά για να τα προλάβουμε αυτά, βάζουμε την ομάδα να παίξει back-to-back παιχνίδια με πολύ καλούς αντιπάλους, που θα είναι δύσκολο για τον playmaker, ας πούμε, και το pick and roll μας στην επίθεση να βρει λύση.
1: Αλλά συγγνώμη Δήμο, και άλλη διαφορά τώρα που διαπιστώνω είναι ότι εμείς αν κάποιον δούμε ότι δεν είναι σε καλή μέρα ή είναι πολύ κουρασμένος, τον κάνουμε αλλαγή. Έχουμε και αλλαγές. Εσείς φαντάζομαι δεν υπάρχουν αλλαγές.
2: Δεν υπάρχει αλλαγή μέσα στο μάτς. Ανάμεσα στα μάτς, ναι. Δηλαδή αν κάποιος είναι σε ένα κακό φεγγάρι, ας πούμε, και δεν είναι πολύ συγκεντρωμένος, γιατί έχουμε και ανθρώπους που μπορεί να δουλεύει ο άλλος, να έχει γυρίσει από τη δουλειά του, να έχει τελειώσει 10 η ώρα και να πρέπει να παίξουμε σειρά στις 11, να μην έχει προλάβει να κάνει warm-up. Και να
1: δεν
2: μέσα
1: υπάρχουν
2: και
1: είναι... δικαιολογίες, Νίκο, μην αρχίσετε. Δεν
2: μαζί σου είμαι εγώ, coach, μαζί σου. Εγώ αυτό που τους λέω όλα είναι οι δικαιολογίες, οι αποτελέσματα. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Μαζί σου είμαι εκεί. Αλλά παρόλα αυτά είναι ανθρώπινες παράγοντας.
1: Στο Δήμο δεν τον έχουμε αφήσει να μιλήσει καθόλου. Συγγνώμη, Δήμο, είναι
2: λάθος επιλογή καλεσμένων.
1: Τόσο ενδιαφέρον το θέμα που πραγματικά... Πες μας.
0: Όχι, εγώ χαίρομαι και μακάρι να μην μιλήσω και καθόλου έτσι όπως οδηγείται η κουβέντα. Να σταθώ λίγο σε αυτό που είπε ο Νίκος για τις διαφορές, γιατί αυτό το αντιμετωπίσαμε όντως κόντου στα επίσημα παιχνίδια της, στο eFIBA. Ξεκίνησαν τα πρώτα παιχνίδια κατάταξη, ας πούμε, έτσι με το φορμάτ που είχαμε. Χάσαμε το πρώτο μάτς, πήγαμε στο 0-1 και μετά θέλαμε να κερδίσουμε το δεύτερο για να πάμε στο 1-1, να μην πέσουμε στο 0-2 και ήμασταν έτοιμοι προς αποκλεισμό, ας πούμε, από την πρώτη μέρα. Τώρα μιλάμε για δύο μάτς, τα επίσημα, τα κατάταξης για το παγκόσμιο, που τα κάναμε back-to-back. Και τώρα και κάποιες ομάδες μπορεί να είχαν πιο βαριές ήττες, κάποιοι μπορεί να χάσαν στον πόντο και μετά από μισή ώρα να πρέπει να παίξουν ένα δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό μάτς back-to-back. Και τώρα μάτς best of two που θα τελείωνε σε μία ώρα όλο-όλο. Δηλαδή θα παίζει μία ώρα και θα κάνει ένα διαλυματάκι μισή, ας πούμε, και σε άλλη μία ώρα θα κρινόταν όλο το υπόλοιπο τουρνουά. Έχει διαφορετική έτσι προσέγγιση το κάθε.
2: Είναι 4 μήνες προετοιμασίες σε μία ώρα. Αυτό είναι το θέμα. Το έχεις κάνει, έχεις δουλέψει 4 μήνες, έχεις προσπαθήσει να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς με βάση το πλάνο και τις οδηγίες και το scouting. Και πέφτει το ίντερνετ σε έναν από τους παίκτες και παίζει 4-5. Έχουμε τέτοια προβλήματα εμείς. Που είναι σαν κάτι αντίστοιχο με το να τραυματιστεί κάποιος.
1: Και μου δώσατε και ένα ωραίο πάτημα, το οποίο πάμε σε ομοιότητα που έχουμε. Ένα βασικό πράγμα που εμείς, όπως και εσείς τώρα που μου είπατε, κατάλαβα, είναι ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας, γιατί και εμάς μόλις τελειώσει ένας αγώνας, κερδίσουμε, χάσουμε, τον ξεχνάμε και συγκεντρωνόμαστε για το επόμενο. Είναι ένα από τα πιο βασικά για να πετύχει μια ομάδα. Άρα και εσάς είναι ακριβώς το ίδιο.
2: Σίγουρα είναι, απλά επειδή εμάς δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος αποκατάστασης εγκεφαλικής, θα έλεγα. Εμείς ουσιαστικά προσπαθώ, τουλάχιστον εγώ όσο μπορώ, στα παιδιά να είμαστε... Αυτό δηλαδή που κάνω μία πολλές φορές είναι το shooter amnesia. Δηλαδή έκανες σε κάτι κακό, έβαλες ένα shoot, δεν έβαλες ένα shoot. Πάμε να παίξουμε την άλλη κατοχή τώρα άμυνα. Γιατί το από match σε match μπορεί να έχει πάρα πολύ ένταση το match και είναι πολύ δύσκολο να φύγει αυτά τα 10 λεπτά. Αλλά μέσα στο παιχνίδι, για να κρατήσουμε το παιχνίδι, πάμε εκεί. Στο ότι πάμε επόμενη κατοχή, μία-μία κατοχή. Αυτά δηλαδή που είναι από τον μπάσκετ έχω μάθει και εγώ. Έτσι δεν τα σκεφτικά. Όλα αυτά που συζητάμε το μεταξύ για κάποιον που δεν ακούει. Δεν είχα την τύχη εγώ να παίξω για έναν coach σαν τον coach Παπαδόπουλο, αλλά σε μικρές ηλικίες που διδαχτήκαμε τον μπάσκετ σε καλό επίπεδο, ας πούμε, από σοβαρούς επαγγελματίες που μας δώσαν την αγάπη για το άθλημα όπως κάνει ο coach, αυτά μαθαίνουμε. Δηλαδή όταν ερχόμαστε εδώ τώρα, εγώ είμαι 40 χρονών, δεν έχω τα ίδια αντανακλαστικά με ένα παιδάκι που είναι 20 χρονών, 15, 21, 25, έτσι, ούτε τα ίδια που είχα εγώ πριν 10 χρόνια. Αλλά αυτό που με κρατάει σε καλό επίπεδο είναι ότι έχω το ασχετά IQ που έμαθα μικρός. Δεν έχω τα γόνατα να παίξω, αλλά έχω δάχτυλα.
1: Σωστό. Και Νίκο, είναι αυτό που είχαμε συζητήσει και την άλλη φορά, να το ακούσει ο κόσμος, ότι είναι πολύ σημαντικό κάποιος που παίζει, γιατί όλοι νομίζουν πρέπει να είναι καλός στα βιντεοπαιχνίδια. Δεν είναι έτσι. Θα πρέπει να γνωρίζει και το παιχνίδι κάποιος για να είναι καλός σε αυτά τα παιχνίδια. Θυμάσαι που λέγαμε ότι πρέπει, όπως και σε εμάς, πρέπει να γνωρίζει το παιχνίδι, να γνωρίζει καλά τους κανόνες. Να ξέρεις τα κόλπα του παιχνιδιού, υπάρχει εμπειρία, το ίδιο ισχύει και για σας.
0: Να γνωρίζεις τους παίχτες και τους αντιπάλους.
2: Η μεγαλύτερη...
1: Να υπάρχει καλή χημεία μεταξύ σας, πολύ βασικό.
2: Ναι, ναι. Η μεγαλύτερη ας πούμε ομοιότητα όταν κάνουμε την προετοιμασία μας εμάς, είναι αυτό που λέμε στο μπάσκετ, όλες οι λεπτομέρειες μικρές που κερδίζουν τα μάτς, είναι οι ίδιες που κερδίζουν, όχι κερδίζουν απαραίτητα, γιατί είναι ηλεκτρονικό παιχνίδι, έχει άλλα πράγματα μέσα, έχει random αλγορίθμους που μπορεί να πάνε το μάτσα από τη μια μεριά για την άλλη, αλλά το να πάμε να πάρουμε τα rebound, να προσέχουμε την μπάλα να μην κάνουμε turnover, να ελέγχουμε το ρυθμό του αγώνα όταν κερδίζουμε και όταν χάνουμε να παίζουμε διαφορετικά, αυτά είναι που μας βάζουν στη δυνατότητα να είμαστε κοντά στο μάτς και άμα πάει κοντά το μάτς να το χτυπήσουμε ακόμα και με καλύτερη ομάδα. ή να καθαρίσουμε ένα μάτς που δεν έχουμε παίξει καλά. Αυτό ας πούμε πάλι πρέπει να έχει κάποιος ψηλό μπασκετικό IQ για να το καταλάβει. Γιατί ας δώσω ένα παράδειγμα, coach, είναι
1: και
2: συνέχεια
1: σκέψη. Να έχει το feeling of the game, να έχει το feeling του παιχνιδιού.
2: Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι μπορεί κάποιος να παρακολουθώντας ας πούμε σε ψηλό επίπεδο το παιχνίδι να βλέπει ένα τρομερό playmaker ο οποίος μπορεί να βάζει 40 πόντους, 50 πόντους σε κάθε match, 35 πόντους σε οποιαδήποτε άμυνα, να παίζει με τον ίδιο τρόπο όταν η ομάδα του χάνει με 30 πόντους και με τον ίδιο τρόπο όταν η ομάδα του κερδίζει με 30 πόντους. Δηλαδή δεν θα φάει το χρόνο, δεν θα πάει σε long κατοχές, σε μεγάλες κατοχές, θα τρέξει να βρει κάτι εύκολο, θα πάρει βεβαιασμένα σου, δηλαδή καλύτερα να του μείνει μπάλα στα χέρια, ας πούμε, δεν υπάρχει να μείνει μπάλα στα χέρια, σε κανέναν. Ναι. Κανένας δεν θα φάει το turnover για να φάει το χρόνο. Και εντάξει, εκεί είναι βέβαια και αυτό, υπάρχει ο παράγοντας του παιχνιδιού μέσα και το randomizer που έχει, που είναι δίκοπο μαχαίρι, δηλαδή εμείς το κάναμε αυτό, κράτησα εγώ την μπάλα τελευταία κατοχή, με τη Φιλανδία γιατί κερδίζαμε με 5 και έπρεπε να κερδίσουμε με 4 και λέω θα την κρατήσω, θα φάμε άλλους 8-10 δευτερόλεπτα, θα μείνουν 28 δευτερόλεπτα, θα την ξαναπάρουμε, θα βάλουμε και ένα καλάθι, όλα good. Ναι, αλλά το παιχνίδι μας έδωσε 2 turnover μετά.
1: Δηλαδή
2: παραπάτησε εκεί, πήρε κάποια random animation, παραπάτησε 2 φορές και αποκλειστήκαμε. Είναι περίεργο, εντάξει. Που είναι το αντίστοιχο
1: και ξέρεις,
2: με ένα χαμένο σούτ.
1: Και ξέρεις, Νίκο, τι γίνεται σε όλα αυτά. Θα σου πω.
2: Ναι.
1: Πάντα φταίει ο προπονητής.
2: Πάντα έτσι είναι όμως.
0: Η διαφορά εδώ είναι ότι ο προπονητής ήταν και παίχτης.
1: Ναι.
2: Εγώ είμαι της άποψης ότι αν κάποιος είναι υπεύθυνος για κάτι, έχει την ευθύνη είτε πάει καλά είτε πάει άσχημα. Αλλά το πιο σημαντικό για όλους τους ανθρώπους που ακούνε και παίζουν και δεν είναι προπονητές, γιατί προπονητές πάνω κάτω πρέπει να ζήσουν με τα αποτελέσματά τους. Οι παίκτες δεν το έχουν τόσο πολύ αυτό. Στον παίκτη εγώ είμαι της άποψης ότι είσαι παιχταράς, ωραία, άμα είσαι παιχταράς, κουβάλα, μπες μέσα, κάνε τη δουλειά στο ψηλότερο επίπεδο, βόηθα τους συμπαίκτες σου και καθάρισε το μάτς. Όχι είμαι παιχταράς, αλλά φταίει ο άλλος που χάσαμε, δεν κάναμε αυτό και χάσαμε, όλοι οι άλλοι τα κάνανε κάπως περίεργα, εγώ ήμουν εντάξει, δεν γίνεται. Ή είσαι ο καλύτερος παίκτης και κουβαλάς την ομάδα και κερδίζει και όταν δεν παίζει καλά χάνουμε, ή δεν είσαι.
1: Σε εμάς πάντα υπάρχει ο κανόνας ότι φταίει ο προπονητής, αλλά αν θέλουν, αυτό το λέμε πάντα, φταίει ο προπονητής όταν χάσουμε ένα παιχνίδι, αλλά αν θέλουν οι παίκτες να βελτιωθούν θα πρέπει είτε χάσουν είτε κερδίσουν να κάνουν μια αυτοκριτική πάντα και να σκέφτονται τι λάθη κάνανε ώστε να τα διορθώσουν και να μην τα ξανακάνουν. Ένα άλλο κομμάτι που θέλω να σταθώ, που σε εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό και μόνο έτσι μπορεί να έχει επιτυχία μια ομάδα, είναι όταν καταφέρουμε να δώσουμε ρόλους στους παίκτες. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό κάθε παίκτης να πάρει ένα ρόλο ανάλογα με τα προσόντα του και τις ικανότητες του, και εννοείται το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να αποδεχτεί αυτόν τον ρόλο. Και μόνο έτσι μια ομάδα μπορεί να έχει πρόοδο και να είναι αποτελεσματική. Φαντάζομαι κάτι αντίστοιχο είναι και σε εσάς.
2: Ναι, εμάς αυτό είναι η αλήθεια, είναι πολύ πιο εύκολο, γιατί το παιχνίδι από μόνο του στην πεντάδα μας μέσα μας αναγκάζει να έχουμε super specialized πεντάδα. Δηλαδή κανένας παίκτης δεν είναι ίδιος με τον άλλον. Ο καθένας έχει τον παίκτη που φτιάχνει και παίζει το αρχέτυπο του, ας πούμε. Και κάθε παίκτης ελέγχει μια φάση του παιχνιδιού, δηλαδή είναι πολύ ισορροπημένη η πεντάδα μας. Για να δώσω παραδείγματα ας πούμε με κανονικούς παίκτες, ας πούμε ότι παίζουμε, η επίθεσή μας είναι spread pick and roll, ωραία, που σημαίνει ότι έχουμε έναν πολύ καλό χειριστή της μπάλας και scorer που είναι και ο playmaker, έναν καλό ψηλό που σκοράρει καλά, διαβάζει το παιχνίδι καλά, πάει καλά στα επιθετικά rebound, ok. Αλλά από εκεί και πέρα οι άλλοι τρεις είναι πολύ περιορισμένοι επιθετικά, εκτός από το shooting guard, ο οποίος είναι λίγο πιο balanced, δηλαδή ένα build μεταξύ, ποιο να πούμε τώρα, φέτος είναι λίγο πιο ψηλά τα build, οπότε θα έλεγα κάτι σε Τσέντιος Μαν, αλλά με καλύτερο shoot ίσως,
1: okay.
2: Τώρα που έχουμε τους τελικούς εδώ ας πούμε, αυτός είναι shooting guard μας, και το pick and roll μας ας πούμε είναι ο Kendrick Nunn με τον Milutinov.
1: Κατάλαβα.
2: Δηλαδή πάμε πιο πολύ σε pick and roll scorers και λιγότερο σε playmaker τύπου walk up ή σλούκα ας πούμε.
1: Okay.
0: Το κάνει λίγο πιο εύκολο από πριν να θετήσει το ρόλο του.
2: Αυτοί όμως οι τρεις δεν μπορούν να είναι καλοί επιθετικοί και να έχουν και καλή άμυνα, οπότε αναγκαστικά στην άμυνα πρέπει να τους κρύψουμε. Άρα τι κάνουμε,
1: κατάλαβα.
2: Στο spread offense που παίζουμε οι δύο γωνίες, οι οποίες είναι πολύ περιορισμένοι τα αρχιετυπά τους επιθετικά, δηλαδή είναι καλοί catch and shoot, κανένα backdoor cut να καρφώσουν και αυτό, δεν έχουν playmaking καλό, δεν έχουν triples, δεν έχουν να παίζουν fade away shoot και τέτοια. Εντάξει, φέτος είναι λίγο πιο επιθετικό το παιχνίδι και το επιτρέπει αυτό καμιά φορά. Αλλά είναι περιορισμένοι επιθετικά. Γιατί όμως, γιατί είναι η defensive stopper μας. Δηλαδή, το small forward ας πούμε παίζει άμυνα πάνω στην μπάλα σαν τον Καλαϊτζάκη, σαν τον walk-up. Και είναι μαρκάρει τον καλύτερο επιθετικό παίκτη της αντίπαλης ομάδας. Και ταυτόχρονα ο power forward μας είναι αυτός που παίζει τον backside στο pick and roll.
1: Ναι,
2: μετά
1: κατάλαβα.
2: Παίζουμε με τις περιστροφές του center ουσιαστικά και να κλείνουμε την περιστροφή με το shooting guard, δηλαδή γιατί είναι η ίδια επίθεση και η ίδια η άμυνα στις περισσότερες φορές. Τώρα υπάρχουν και κάποιες ομάδες που παίζουν motion επίθεση, έχουν 50-60, δηλαδή οι Ιταλοί έχουν 60 plays. Είχα δει ένα server στο Discord που είχαν όλα τους τα plays και είχαν 40 plays από 3 variation. Και λέω ρε παιδιά, πότε θα τα μάθετε αυτά, εσείς θέλετε 6 μήνες να τα μάθετε. Αλλά όταν χρειάζονται κάτι όμως, βγάζουν ένα play και το βγάλανε, ναι.
1: Και special situations μπορείτε να έχετε, σωστά, όπως και εμείς, ειδικές καταστάσεις. Δηλαδή θέλει κάποια δευτερόλεπτα.
0: Out of bounds φαντάζομαι.
2: Ουσιαστικά εκεί είναι η διαφορά όταν είναι ισοδύναμες οι ομάδες. Γιατί πάνω κάτω το match πάει με τον ίδιο τρόπο. Spread pick and roll μια ομάδα, spread pick and roll μια ομάδα. Αν δεν παίρνουν τα ίδια stop ή αν είναι καλές οι επιθέσεις, ουσιαστικά το match θα το πάρεις όταν θα πάρεις το time out στα 3 δευτερόλεπτα να κάνουμε ένα out of bounds play, όταν είμαστε 5 πόντους πάνω και έχουμε την μπάλα στα 40 δευτερόλεπτα τι κάνουμε, αν το θαλασσώσουμε εκεί το καράβι ή άμα θα είμαστε ψύχρεμοι. Αυτά είναι, δηλαδή αν κάνουν όλοι τα ίδια, δηλαδή σε ένα optimal, ας πούμε, μια optimal κατάσταση αποφάσεων, ότι όλοι ας πούμε παίρνουν, δηλαδή θεωρία παιγνίων, όλοι παίρνουν τη σωστή απόφαση συνέχεια, το match θα φτάσει στο ότι θα κριθεί σε ένα out of bounds play, σε μια περιστροφή που θα χαθεί, στο αν θα παίξουμε με τον εγκέφαλο του αντίπαλου playmaker και εκεί που πέφτουμε για περιστροφή δεν θα πέσουμε να πάρουμε το stop για να τον κάνουμε bait, να δώσει την μπάλα εκεί που δεν πρέπει. Αυτά είναι. Κατά τα άλλα είναι πολύ και προβλέψιμο, δηλαδή γι' αυτό ίσως και μερικές φορές είναι και λίγο κουραστικό να το βλέπει κάποιος που δεν καταλαβαίνει σε ψηλό επίπεδο το παιχνίδι, αλλά είναι αυτό. Είναι spread pick and roll, τις ίδιες αποφάσεις και μετά είναι διαφορετικοί παίκτες που πρέπει να πάρουν αποφάσεις όλη την ώρα.
1: Εμένα δηλαδή δεν θα με έπαιρνε στην ομάδα σου που μόλις πάρω την μπάλα ένα παίκτη κάνω isolation όλη την ώρα.
2: Άμα βάζεις coach, άμα βάζεις δεν έχω πρόβλημα. Άμα ναι. Είμαστε πάνω από 1,8-1,9 πόντους ανακατοχή, πάρτινα.
1: Σωστό και αυτό. Μια ερώτηση, το οποίο το έχω απορία. Εμάς αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό γίνεστε, το time out το παίρνει ο προπονητής. Εσάς πώς γίνεται η διαδικασία?
2: Είναι ένα κουμπί που είναι dedicated σε όλα τα χειριστήρια και μπορεί να το πατήσει όποιος θέλει.
1: Α, όποιος θέλει.
2: Οποιοςδήποτε να πατήσει, ναι. Δηλαδή μπορεί ένας ο σέντερ να έχει κολλήσει μέσα στη ρακέτα και να τσακώνεται, να προσπαθεί να βγει έξω, θα πάρει ένα time out για να μην πάρει 3 δευτερόλεπτα. Ή μπορεί η κατοχή να αργεί επαναφορά και στα 4-5 δευτερόλεπτα να το, όποιος προλάβει το πάτησε. Ή να γλιτώσει ένα μπρος πίσω, τέτοια πράγματα. Αλλά μπορούν να το πατήσουν όλοι, είναι σαν το NBA. Όλοι μπορούν να πάρουν time out.
1: Ναι.
0: Και τα time out δεν είναι τόσο χρονοβόρα όσο είναι στο πραγματικό μπάσκετ. Είναι για κάποια δευτερόλεπτα έτσι σταματάει το παιχνίδι και γίνεται reset από το sideline, ας πούμε.
2: Ναι,
1: εσείς όμως φαντάζομαι γρήγορα έχετε μια επικοινωνία. Εμάς μέχρι πρέπει να τρέξουν γρήγορα, να πιούν λίγο νερό, μέχρι να τους δείξουμε ένα play. Κάποιοι προπονητές μπορεί μέχρι να τους μιλήσουν λίγο στα γαλλικά. Έχει λίγο χρόνο.
2: Εμάς η επικοινωνία είναι τι κάνεις ρε μπιπ. Πάμε.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν προλαβαίνουμε να πούμε κάτι. Αλλά όχι, παράδειγμα ας πούμε, οι περισσότερες ομάδες κρατάνε time out σε εμάς στο τέλος. Οπότε το ένα time out που θα πάρεις εσύ coach στο, να σχεδιάσει τελευταία κατοχή, εμείς θα πάρουμε δύο.
1: Ναι.
2: Και
1: κατάλαβα.
2: Μέχρι να σταματήσουν λίγο να ηρεμήσουν όλοι για να πούμε το play ή την άμυνα, θα πάρουμε άλλο ένα time out. Okay,
1: απλά εντάξει, εσείς δεν μπορείτε να το σχεδιάσετε, θα πρέπει να το έχετε κωδικοποιήσει ότι είναι να παίξετε.
2: Ναι, και το δυστυχώς όταν είναι κωδικοποιημένο έτοιμο, πάει να πει ότι το έχουμε δουλέψει, που πάει να πει ότι η άλλη ομάδα μας το ξέρει.
1: Ναι.
2: Οπότε αυτό που γίνεται πολλές φορές και έχω βιντεάκια ειδικά από αυτό το πράγμα είναι σε out of bound plays κολλάρουμε, δηλαδή αυτός που κάνει την επαναφορά κολλάρει και το play. Έχουμε 4-5 ναι, ναι. που δουλεύουμε ας πούμε, αλλά είναι και μερικά που είναι εκείνη την ώρα. Δηλαδή έχω δει εγώ ένα read, κάνω την επαναφορά και παίζουμε άλλο πράγμα τελείως διαφορετικό που δεν το περιμένουν οι άλλοι. Και βγάζουμε ένα open shot ας πούμε. Αλλά εμάς, ναι, είναι πολύ δύσκολο.
1: Η επιτυχία και για μας είναι αυτό να καταφέρουμε μέσα από την προπόνηση να κάνουμε τους παίκτες να εννοείται βάζεις μια συνεργασία, τους λες να παίξουν ένα play, αλλά να αντιδρούν ανάλογα με την άμυνα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να τους κάνεις να μάθουν οι παίκτες να αντιδρούν ανάλογα με την άμυνα. Για μας αυτό είναι και το πιο σημαντικό και έτσι βελτιώνεται και ο παίκτης.
2: Μα έτσι είναι ακριβώς αυτό που προσπαθώ και εγώ να κάνω coach, από την άποψη ότι ό,τι μας δίνει η άμυνα να παίρνουμε. Γιατί έτσι δεν είναι συνέχεια, δηλαδή στο μυαλό το δικό μου, από τη δικιά μου εμπειρία, όταν γίνεται αυτό και παίζω άμυνα και δεν μπορώ να βγάλω στόπ με τίποτα, από ένα σημείο και μετά εκνευρίζομαι, πανικοβάλλομαι, δηλαδή κάποιος άλλος θα μπορεί να πει δεν γίνεται, δεν μπορώ να το στόξουμε άμυνα με τίποτα. Είναι όλα open. Ναι. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι open, απλά είναι καλά τα read. Και τι κάνει η άμυνα, hard, hedge και recover, τέλεια. Μπαίνει μέσα ναι. και δίνει το mid range ο PG. Παίζει full switch, early sleep ή backdoor κάτω από τη γωνία. Αυτά εμείς είναι λίγο δύσκολο γιατί δεν είναι real life. Δηλαδή δεν υπάρχει περιφερειακή όραση όταν ναι, άντως ναι, κοιτάει ναι, ναι. να μπει μέσα σε δύο άτομα που του κάνουν double team, προσπαθεί να μην χάσει την μπάλα, να δει άμα θα βγει μόνος κτλ. Οπότε χάνει περιστροφές γύρω-γύρω που έχουν κάνει, τύπους που κλέβουν από τη γωνία. Αυτά. Εμείς αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ είναι αν έχεις κάτι σε συμβουλή, γιατί το έχουμε ξαναπεί, ότι αν έχουμε κάποιο παίκτη ας πούμε, εμείς που δεν κάνει αυτά που λέμε, ναι. εμείς δεν μπορούμε να τον κάνουμε αλλαγή, να τον στείλουμε 12η καρέκλα και να μην τον δούμε για τα υπόλοιπα 20 λεπτά του μάτς, τον έχουμε μέσα αναγκαστικά. Εκεί τι κάνουμε, δηλαδή σε αντίστοιχη περίπτωση φαντάζομαι να είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του game plan για το match που παίζουμε. Τι κάνεις εκεί?
1: Εμείς συνήθως βασικά αυτό μέσα από την προετοιμασία το διαπιστώνουμε αυτό, άμα θέλει να μην ακολουθήσει δηλαδή το καλό της ομάδας και θέλει να βάλει τον εαυτό του πάνω από το σύνολο και συνήθως δεν ακολουθεί μετά, δεν γίνεται μέλος. Αν τώρα ναι. κατά τη διάρκεια μας είναι πιο εύκολο γιατί αυτό που είπες, γίνεται αλλαγή, συμμετέχει κάποιος άλλος, αυτό το εκλαμβάνει σαν τιμωρία, καταλαβαίνει δηλαδή ότι αν συνεχίσω να παίζω έτσι δεν θα συμμετάσχω.
2: Ναι, θα παίζω και λιγότερο.
1: Θα πρέπει να συνενέσει ναι, και να ακολουθεί δηλαδή το καλό της ομάδας. Για σας θεωρώ είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, γιατί αν γίνει κατά τη διάρκεια του αγώνα νομίζω είναι δύσκολο. Μόνο άμα ξέρω εγώ, το βάλετε σε μια γωνία να περιμένει, ξέρω εγώ πως κάνανε. Όπως δυστυχώς κάποιοι προπονητές κάνουν σε κάτι μικρούς και το θεωρώ απαράδεκτο που κάποια παιδάκια που ακόμα δεν έχουν την τεχνική κατάρτιση τους βάζουν και περιμένουν σε μια γωνία. Εντάξει, δεν θα, ναι. αυτό για μένα δεν είναι σωστό.
2: Το dunker spot αυτό, και κοίτα τι γίνεται.
1: Ναι. Ένα άλλο ερώτημα που ήθελα να κάνω είναι ότι εμάς πλέον κυριαρχεί πάρα πολύ οι αλλαγές. Περισσότεροι πλέον το πηγαίνουν σε όλα τα screen να κάνουν αλλαγές, καλά πάρα πολύ στα screen στην μπάλα. Εσάς ποιο έτσι είναι το πιο δημοφιλές αντιμετώπιση στο screen στην μπάλα που έχετε αντιμετωπίσει?
2: Ναι. Εμάς φέτος, επειδή το game κάθε χρόνο είναι διαφορετικό, δηλαδή αλλάζουν μικροπράγματα, δεν αλλάζει τελείως όλο το παιχνίδι, αλλά είναι άλλα πράγματα που είναι πιο αποτελεσματικά φέτος, άλλα πράγματα που ήταν πιο αποτελεσματικά πέρσι, πρόπερσι. Φέτος μπορεί να, η άμυνα ας πούμε, φέτος είναι ψιλοανύπαρκτη. Δηλαδή πρέπει, ναι. κάποιος όλη την ώρα να είναι πάνω στην μπάλα. Αν μείνει ο άλλος μόνος του έστω για μισό μέτρο, ακόμα και να πηδήξει μετά ο αμυντικός, είναι open. Μπορεί να σουτάρει ο άλλος. Και οι καλοί παίκτες δεν μπορούν να σταματηθούν, θα μπουν μέσα. Και αν δεν παίξουμε double team και περιστροφή ή late switch, ξέρω εγώ, να έρθει ο power forward, παίκτες δεν μπορούν να σταματηθούν. Θα μπουν μέσα και αν δεν παίξουμε double team και περιστροφή ή

0: forward αλλάζουν, παίζουν πιο πολύ την παλάμινα αυτή παρά ο small forward. Δηλαδή αλλάζουμε τόσο πολύ που αναγκαστικά θα πρέπει να μείνει πάνω ο power forward. Αυτό που γίνεται σε εμάς είναι ότι late clock δεν κάνουμε πολλές αλλαγές.
1: Late clock εμάς μετά τα 8 δευτερόλεπτα συνήθως είναι εντολή, περισσότερες ομάδες κάνουν αλλαγές. Γιατί ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά, αρχικά κόβεις το ρυθμό της επίθεσης και δεύτερον είναι και δύσκολο να διαβάσουν τα mismatch και να παίξουν σωστά.
0: Μπράβο. Εμάς επειδή δεν έχουμε τα mismatch, δηλαδή όταν θα γίνει αλλαγή δεν θα πάρει την μπάλα ο σέντερ στο post να παίξεις post-up, γιατί δεν είναι, μπορεί να το κάνει λόγω αρχετύπου.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν ο playmaker, αν η μπάλα είναι, γιατί κάνουμε, λέω ότι δεν κάνουμε αλλαγές σε συγκεκριμένη περίπτωση, απλά τις περισσότερες φορές την μπάλα την έχει ο point guard στα χέρια του. Οπότε αν ο point guard έχει την μπάλα στα χέρια του 18 δευτερόλεπτα, είναι πάρα πολύ δύσκολο από το παιχνίδι by default να σκοράρει μετά. Δεν τον αφήνει το παιχνίδι, είναι κουρασμένος, έχει χαλάσει κάποια boost, δεν θα τον αφήσει να σκοράρει. Οπότε αυτό που κάνουμε είναι ότι παίζουμε από κάτω τα screen εκεί, κάνουμε soft hit και recover, κοιτάμε όλοι να πάρουμε τα box out μας και να πάρουμε το rebound, γιατί αυτό θα ρίξει μάλλον πέτρα.
2: Και αυτό όμως πρέπει να το έχεις διαβάσει για να παίξεις.
0: Εννοείται, ναι, εννοείται. Και το αντίστοιχο όμως, αν ο point guard έχει την μπάλα 15 δευτερόλεπτα και στα 15 δευτερόλεπτα τη δώσει στο shooting guard και ο shooting guard be aggressive για να πάει να πάρει ένα midi, ένα pull-up, ένα πολύ γρήγορο shoot, τότε εκεί θα παίξουμε περιστροφή για να μπει ο center κάτω από το καλάθι, ας πούμε. Θα τρέξουμε strong side defense, weak side defense, ανάλογα που είναι, συγγνώμη, rotation, ανάλογα που είναι ο center μας, για να βάλουμε το center box out στον αντίπαλο ψηλό να πάρουμε το rebound. Αλλά δεν θα τον αφήσουμε μόνο του αυτόν. Είναι τελείως το ανάποδο.
1: Τακτική κανονικά.
0: Δυστυχώς.
1: Έχει τακτική, λέω, κανονικά, πολύ.
0: Δυστυχώς.
1: Ναι. Γιατί και εγώ όταν άκουγα ότι παίζουν αυτό το παιχνίδι μέσα από κάποια πλατφόρμα, θεωρούσα ότι είναι πιο ελεύθερο. Εντάξει, έχω και εγώ δοκιμάσει, ξέρω, με το γιο μου να παίξω, ότι ήταν πιο ελεύθερο. Αλλά τελικά, λίγο που είχα δει έναν αγώνα, αλλά και τώρα που μου τα λες, έχει πάρα πολύ τακτική και πολύ προπόνηση πρέπει να έχει.
0: Πολύ προπόνηση και πρέπει να γίνεται σωστή προπόνηση. Απλά επειδή είναι ένα παιχνίδι και οι περισσότεροι άνθρωποι παίζουν για να το ευχαριστηθούν, πολλές φορές η προπόνηση είναι λίγο πιο χαλαρή, είναι πιο δύσκολο. Δηλαδή δεν γίνεται 8 μήνες να παίζουμε το ίδιο πράγμα εμείς. Δυστυχώς.
1: Σωστό.
0: Γιατί θα λαλήσει ο άλλος. Δεν γίνεται 4 ώρες τη μέρα να κάνει το ίδιο πράγμα σε ένα κουτί και να μην έχει καθόλου έκφραση δικιά του παίκτης.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ είναι τελείως διαφορετικό. Γιατί άμα θα έρθει να κάνει προπόνηση, φαντάζομαι, και μετά θα πάει να παίξει το διπλό του, δεν κάνει την προπόνησή του, θα παίξει το διπλάκι του, ωραία. Μετά μπορεί να πάει να παίξει μπασκετάκι. Να παίξει να κάνει τις τρέλες του εκεί. Να πάει να παίξει στη γειτονιά του μπάσκετ το γήπεδο, στον Αντετοκούμπο εκεί στα Σιπόλια. Και να βγάλει λίγο την τρέλα του εκεί, να κάνει τις σταυρωτές του, να κάνει τα ανάποδα καρφώματα, οτιδήποτε. Που ο προπονητής μπορεί να τον αφήνει, σε εμάς αναγκαστικά πρέπει να το κάνουμε αυτό. Οπότε παίζουμε όσα περισσότερα τουρνουά μπορούμε για να είμαστε σε συνθήκες αγώνα, ακόμα και αν είναι προπόνηση. Δηλαδή είναι τουρνουά τα οποία είναι καμένα από την αρχή που μπαίνουμε. Δεν παίζουμε για να πάμε να πάρουμε το τουρνουά. Παίζουμε για να πάμε να επιλύσει οι παίκτες μας και να δοκιμάσουμε πράγματα.
1: Αυτό είναι.
0: Αλλά ναι, τακτικά στο ψηλότερο επίπεδο, αυτά που συζητάμε τώρα, νομίζω ότι ένα 90% των παικτών, δηλαδή τώρα μιλάμε για τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο, έτσι, το 90% των παικτών τα καταλαβαίνουν χωρίς να τους τα εξηγήσουν αυτά, επειδή έχουν παίξει πάρα πολύ. Δηλαδή όταν ο άλλος έχει τώρα, εγώ ας πούμε τώρα παράδειγμα, έτσι, σε αυτό το πράγμα ακριβώς, σε αυτό το mode έχω πάνω από 12.000 ώρες παιχνιδιού, σε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Τα τελευταία 9-10 χρόνια. Αντίστοιχα, όταν κάποιος άλλος, ας πούμε, που παίζει στο ψηλότερο επίπεδο, δηλαδή ακόμα πιο ψηλά, καλύτερος, πολύ καλύτερος από μένα παίκτης, και παίζει 8-10 χρόνια, αλλά παίζει στα καλύτερα τουρνουά, κερδίζει, δηλαδή πως είναι οι Τούρκοι. Αυτή την εμπειρία δεν χρειάζεται να του το εξηγήσω εγώ. Το μόνο που χρειάζεται είναι να του πεις ότι ξέρεις τι, κάνε ένα adjustment ίσως εκεί. Ή όταν κάνεις αυτό, ντροπάρει αυτός, αν δεν το έχεις δει. Δηλαδή είναι άλλο καμία σχέση το approach με κάποιον που είναι, ξέρω εγώ, έχει παίξει ένα χρόνο το παιχνίδι και έχει παίξει 10 τουρνουά. Τελείως διαφορετικό. Άλλος έχει κερδίσει 50. Πώς θα πάμε να τον κερδίσουμε εμείς? Πρέπει να είμαστε λίγο πιο έξυπνοι, πιο τακτικά έτοιμοι. Είμαστε λίγο πιο Έλληνες. Να πάμε εκεί να δούμε το scouting, τις 50 σελίδες scouting.
1: και η εμπειρία και σε εμάς, να ξέρεις, μετράει πάρα πολύ. Ειδικά

0: για μας μετράει πάρα πολύ αν ο παίκτης είχε ένα χρόνο γεμάτο με παιχνίδια, αν έρχεται με αγωνιστικό ρυθμό, γιατί εμάς παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ο αγωνιστικός ρυθμός άμα έχει ένας παίκτης. Άλλο ένας παίκτης που έρχεται, που έπαιζε ελάχιστα στην ομάδα του ή μπορεί και καθόλου και έκανε μόνο προπονήσεις, και άλλος ένας παίκτης που είχε κανονικό ρόλο στην ομάδα του, ακόμα καλύτερα άμα έπρεπε να πάρει και αποφάσεις και σε δύσκολα παιχνίδια, μας έρχεται ακόμα πιο έτοιμος αυτός ο παίκτης. Κάτι αντίστοιχο είναι και σε εμάς.
1: Ναι, τέλεια. Φαντάζομαι ότι είναι πιο, πολύ πιο δύσκολο σε εσάς, γιατί εγώ μπορεί να έχω ένα παίκτη από 16 χρονών και να τον έχω μέχρι 30. Εσείς στα μικρά, ας πούμε, στις μικρές ηλικίες, πόσο
0: γίνεται αυτό.
1: Δηλαδή είναι, φαντάζομαι είναι πιο έμπειροι οι παίκτες που παίζουν από παμπέδων, ας πούμε, στην εθνική και είναι μαζί και τα λοιπά, έχουν χημεία. Όταν έρχεται ένας νέος παίκτης, που τη δίνει την εμπειρία.
0: Επειδή κάθε χρόνο τα παιδιά εξελίζονται, αλλάζουν τα σώματά τους, οριμάζουν, κάποια παιδιά σε μικρή ηλικία είναι ηλικιακά πιο όρημα, κάποια άλλα είναι πιο άγουρα όπως τα λέω εγώ, και αυτά εξελίζονται, και αυτά και οι παίκτες και τα ρόστερ των ομάδων, των εθνικών ομάδων αλλάζουν. Αυτό που εμείς προσπαθούμε είναι αρχικά την ίδια φιλοσοφία να τη μάθουν όλα τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα, να έχουν την ίδια φιλοσοφία και τρόπο παιχνιδιού που θέλουμε να ακολουθήσουμε, ώστε με το καλό, το οποίο αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού τον έχουμε πάρει να είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που παίζουν και στην Ευρώπη. Γιατί παλιότερα εμείς παίζαμε πιο στατικό παιχνίδι, πηγαίναμε στην Ευρώπη, μας πιέζανε, δεν είχαμε συνηθίσει και μας διαλούσαμε. Τώρα από εδώ και στο εξής που έχουμε αρχίσει και εμείς σε πιο γρήγορο ρυθμό, πάμε σε περισσότερες κατοχές, παίζουμε λίγο πιο επιθετική άμυνα, έχουμε αρχίσει και προσαρμοζόμαστε και εμείς καλύτερα. Και αυτό θέλει χρόνο. Και αυτό το ξεκινάμε από μικρή ηλικία σε όλη την Ελλάδα. Προσπαθούμε να το διδάξουμε, να μπουν σε αυτή τη φιλοσοφία όλοι οι παίκτες, και αυτό μας βοηθάει, γιατί αύριο μεθαύριο και να αλλάξουμε κάποιους παίκτες, γνωρίζει ο παίκτης που έρχεται.
1: Ναι, σίγουρα. Ναι, αυτό ας πούμε είναι μεγάλη διαφορά για μας, γιατί εσείς μπορείτε να ουσιαστικά να φτιάξετε ένα παίκτη από 10 χρονών, 12 χρονών, από το προμήνι, μήνι κτλ. Εμείς έχουμε ένα παίκτη που θα έρθει, θα παίζει, θα έχει μάθει τα βασικά από αλλού μόνος του. Είναι δύσκολο να του τα ξεμάθουμε. Ναι. Δεν είναι τόσο μεγάλο το πουλ να πω ότι έχω 1000 παίκτες να διαλέξουμε τους 10 καλύτερους. Οι άνθρωποι που παίζουν, ας πούμε, σε ανταγωνιστικό επίπεδο στην Ελλάδα μπορεί να είναι κάτω από 50.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε μετά από αυτούς 50 θα είναι και οι 15-20 θα παίζουν τις ίδιες θέσεις. Άρα το pool, ας πούμε, για point guard μπορεί να είναι 5 point guard να διαλέξουμε, που οι 3 είναι πολύ καλύτεροι από τους άλλους. Μετά μπορεί να μην ταιριάζουν τα χνότα του ενός με τον άλλον. Δηλαδή έχουμε αυτό εμείς, αλλά τουλάχιστον αν έχουμε η συνέχεια που μπορούμε να έχουμε εμείς είναι πιο εύκολη, γιατί μπορεί να έχουμε 3 χρόνια τους ίδιους παίκτες. Δηλαδή ο Λεωνίδας Μαυρής, που είναι power forward τώρα στην Εθνική και αρχηγός της Εθνικής, ήταν το τρίτο του η FIBA. Κάποιος που είναι στην Εθνική είναι ο Ναδρός, δεν μπορεί να κατέβει σε 3 παγκόσμια.
0: Σωστά. Σέντερ ποιον έχετε, γιατί εμείς τα τελευταία χρόνια υστερούμε λίγο στο σέντερ, δεν βρίσκουμε στις ομάδες σέντερ, μήπως πάρουμε κανένα στην ομάδα μας.
1: Σέντερ είναι και ψηλός μας, είναι και ψηλός μας real life ο Ηρακλής, ο Καρδομάτης είναι και 1,90 φεύγα, αλλά για σέντερ δεν είναι πολύ ψηλός.
0: Όχι, 1,90 φεύγα δεν μας βοηθάει.
1: 1,90 φεύγα και προς τα κάτω, όχι 1,90
0: φεύγα. Το παιχνίδι πόσο ύψος είναι όμως?
1: Το παιχνίδι είναι 7 footer.
0: Εντάξει. Τότε ας μας το φέρετε σαν να είναι στο παιχνίδι.
1: Ναι, θα τον τραβήξουμε.
2: Ένα άλλο κοινό που έχετε και δύο σε διακόπτω, Νίκο, είναι ότι λόγω εθνικής δεν έχουμε πολλές υποχρεώσεις επίσημες μέσα στη χρονιά. Δηλαδή δεν προπονούμε κάθε εβδομάδα όπως μια ανταγωνιστική ομάδα σε κάποιο πρωτάθλημα. Τώρα εμείς με τα e-sports κάπως προσπαθούμε να έχουμε μια πιο συμπαγή χρονιά, όχι τόσο σαν εθνική αλλά σαν roster. Αλλά σαν εθνική και εσείς coach παίζετε μόνο το καλοκαίρι, συν κάποια παράθυρα που έχουν οι άνδρες βέβαια. Εμείς έχουμε μόνο ένα παγκόσμιο το χρόνο με τα προκριματικά που είναι πριν το παγκόσμιο, δηλαδή...
0: Κοίτα, οι πιο μικρές, Δήμο, συγγνώμη που σε διακόπτω, οι πιο μικρές ηλικίες παιδών και φίβων, παιδών κυρίως, και παμπαιδών, έχουν περισσότερες μαζόξεις, συμμετέχουν και σε κάποια τουρνουά μέσα στη χρονιά, Κάνουμε και κάποια διήμερα, κλιμάκια, έχουν περισσότερη τριβή μεταξύ τους, γιατί είναι και πιο μικρή ηλικία και προσπαθούμε, δηλαδή, όσο μπορούμε να τα εντάξουμε ακόμα καλύτερα στη φιλοσοφία μας και στο να αποκτήσουν εμπειρίες. Αυτούς που έχω εγώ τώρα, οι under 20, δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί πολλά παιδιά λείπουν στο εξωτερικό, σπουδάζουν στην Αμερική. Κάποια άλλα εδώ παίζουν στα αντρικά και είναι δύσκολο να τους μαζέψεις. Άρα κατευθείαν το καλοκαίρι. Το οποίο είναι λίγο δύσκολο αρχικά, γιατί ανάλογα τώρα, δηλαδή ξεκινάμε με το καλό αύριο, θα πρέπει να δούμε σε τι φυσική κατάσταση είναι ο καθένας. Κάποιος άλλος έχει τελειώσει πριν ένα μήνα, κάποιος άλλος πριν 10 μέρες. Κάποιος μπορεί να έχει τελειώσει και πριν 2 μήνες. Δεύτερον, πρέπει να δούμε σε τι κατάσταση ήταν μέσα στη χρονιά. Είχε αυτό που έλεγα πριν, είχε ρόλο στην ομάδα του, είχε αγωνιστική παιχνίδια, είχε χρόνο συμμετοχής. Και όλα αυτά θα πρέπει σιγά σιγά να τα εντάξουμε όλα τα παιδιά και να βγει ένα σύνολο, το οποίο αυτό είναι λίγο το δύσκολο κομμάτι.
1: Εμείς έχουμε το πρόβλημα ότι που αντιμετωπίζετε εσείς με την άποψη ότι έχουμε ένα παίκτη που είναι στο Κάρντιφ, ένα παίκτη που είναι στη Βαρκελόνη, ένα παίκτη που είναι στην Ιρενβέργη. Μένουν εκεί, δουλεύουν εκεί. Δεν θα έρθουν ποτέ εδώ άμα δεν έχουμε επίσημο τουρνουά.
0: Διαφορετικές ώρες.
1: Ναι, διαφορετικές ώρες όλα, δηλαδή εμείς είμαστε σύν 2 ώρες στο πρόγραμμά μας. Δηλαδή μέχρι να τελειώσουν ο κόσμος να πάνε σπίτι τους, ας πούμε 8 η ώρα Ουαλίας, εδώ είναι 10. Ναι. Δεν είναι 10. Ναι. Οπότε είναι άλλη ώρα. Είναι πιο άγριες οι ώρες οι δικές μας. Πιο δύσκολο να υπάρχει ένα νορμάλ, ας πούμε, ωράριο και να είναι ξεκούραστος ο παίκτης. Αλλά το καλό με εμάς είναι ότι μπορεί να μην τους έχουμε από κοντά για να δημιουργήσουμε χημεία, και γιατί είναι τελείως διαφορετική ενέργεια που έχει κάποιος πίσω από ένα μικρόφωνο και μια οθόνη και τελείως διαφορετική να είσαι δίπλα του, να μιλάτε, να... Έτσι.
0: Σαφώς.
1: Αλλά αυτό που έχουμε εμείς σαν πλεονέκτημα είναι ότι μπορούμε κάθε μέρα, αν μπορούμε κάθε μέρα, αν θέλουμε, να παίζουμε μαζί και να δημιουργούμε χημεία τουλάχιστον μέσα στο παιχνίδι. Εγώ θα έλεγα, coach, μήπως να φτιάξουμε καμιά αναπτυξιακή 2K και να παίζουν τα παιδιά που είναι στο εξωτερικό και να έχουν τη χημεία τους και την επαφή τους.
0: Δεν είναι κακή ιδέα και έτσι θα μπορούσαμε να βάλουμε και κάποια plays να τα έχουν και να είναι έτοιμοι το καλοκαίρι.
1: Μπράβο,
0: δεν είναι κακή ιδέα.
1: Μπράβο, και δώσε μας και εμάς κανένα play εκεί, κανένα special situation. Να πούμε καβάζα.
0: Αλλά αφού όλη την ώρα μου λες spread pick and roll, μόνο αυτό μου λες.
1: Εντάξει, κανένα μπορεί να είναι κανένα... τρέχουμε κάτι flare τρέχουμε, κάτι motion, ας πούμε, φάση... Από ένα εγώ βάση που έτρεχα ένα του τρίγωνο, το τρίγωνο του Phil Jackson όταν έπαιζα στην ΑΕΚ, αυτόματα να παίρνανε, που τη δίνει στην γωνία και κόβεις και βγαίνει από πάνω με ένα off-ball, τρέχουμε ένα τέτοιο, μια μπουνιά. Την τρέχουμε. Αλλά μέχρι εκεί δεν είναι για πολλά.
0: Το μαξί μου έχει κολλήσει τώρα στο μυαλό, αύριο μεσαύριο θα πάω να παίξω πραγματικά ένα spread pick and roll και θα λέω ότι το κλέψα από σένα, σε τέτοιο
1: σημείο. Μακάρι, με κολακεύεις, αλλά δεν το έχουν προλάβει άλλοι.
2: Μιας και ξαναπήγε στο αγωνιστικό κουβέντα, γιατί εντάξει, προπονητές είστε, σας βλέπω, δεν κρατιέστε, λέτε για αγωνιστικό περισσότερο. Είναι ακόμα έτσι ενδιαφέρον πώς αντιμετωπίζουμε και την άμυνα, γιατί λέτε όλο για την επίθεση και το spread pick and roll, αλλά και στην άμυνα είναι το μισό παιχνίδι προφανώς, αλλά και εκεί θέλει απίστευτα καλή συνεννόηση και επικοινωνία και χημεία μέσα στην ομάδα για να βγει ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Εμάς, Δήμο, να ξεκινήσω, να πάρω εγώ το λόγο. Θεωρώ ότι ό,τι έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής ήταν ξεκάθαρα λόγω ενέργειας, διάθεσης που βγάλαν οι παίκτες στην άμυνα. Η άμυνα μας βοηθάει στο να χτίσουμε και την ομαδικότητα, μας βοηθάει εννοείται στην επικοινωνία μεταξύ μας. Και μέσα από την άμυνα, όταν αρχίσει ο ένας καλύπτει τον άλλον, τότε συνειδητοποιούν ότι γίναμε ομάδα. Και μόνο μέσα από την άμυνα έχουμε καταφέρει τα πάντα. Και δεν κρύβω ότι είναι το πρώτο πράγμα που λέμε και στους παίκτες, γιατί και ένας παίκτης που θα τελειώσει ένα εφηβικό, το πρώτο πράγμα όταν θα πάει σε μια αντρική ομάδα υψηλότερου επίπεδου, καλώς κακώς το πρώτο πράγμα που θα του ζητήσει ο προπονητής θα είναι να παίξει άμυνα. Δεν θα περιμένει κανέναν νεαρό που θα έχει τους επαγγελματίες να του πει μπες μέσα και βάλει 20 πόντους.
1: Πάρε 15 σουτ.
0: Δεν θα γίνει. Αυτό τους το εξηγούμε. αρχίζουν το καταλαβαίνουν πολύ και συνήθως στο εφηβικό, στην εθνική εφηβό δεν το καταλαβαίνουν τόσο. Στη νέων που έχουν πάει, έχουν δει πως είναι στα αντρικά, έχουν καταλάβει, έρχονται πιο συνειδητοποιημένοι, μπορώ να πω. Γιατί είναι το πρώτο πράγμα που θα ζητήσει ένας προπονητής. Και αν το καταφέρεις αυτό, μετά θα σου δοθεί ευκαιρία να πάρει 2-3 σουτ. Άμα βάλεις και κάποια, θα αποκτήσει και την εμπιστοσύνη του προπονητή και θα αυξάνει το χρόνο συμμετοχής.
1: Ναι. Εμείς πάνω σε αυτό ότι στην εφήβων δεν το καταλαβαίνουν τόσο πολύ, αλλά το καταλαβαίνουν στην ώρα ανδρών, νομίζω ότι είναι το ίδιο πράγμα με εμάς συμβαίνει, επειδή οι έφηβοι παίζουν με το δικό τους group, δεν παίζουν με άντρες αντιπαλοί, οπότε είναι καλοί παίκτες, άρα ξεχωρίζουν ατομικά, άρα είναι πιο εύκολο το παιχνίδι για αυτούς. Ενώ οι νέοι που πάνε και παίζουν με τους άντρες και τρώνε έναν αγκώνα και πέφτουν κάτω κάνα πεντάλεπτο, το καταλαβαίνω ότι είναι διαφορετικό σπορ μετά με τους άντρες. Εμείς έχουμε αυτό όταν ο άλλος παίζει σε χαμηλότερο επίπεδο και επειδή παίζει συνέχεια σε ένα χαμηλό επίπεδο ή τέλος πάντων όχι το ψηλότερο επίπεδο, είναι και ο ανταγωνισμός του χαμηλότερος. Οπότε μπορεί εκεί να είναι ο καλύτερος του χωριού, να μην βλέπει κανέναν κτλ. Αλλά όταν έρχεσαι μετά να παίξεις και πάει να παίξεις με τους Τούρκους, με τους Γάλλους, που είναι καλύτερες ομάδες από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο, είναι άλλο επίπεδο εκεί. Δεν είναι... Εκεί δηλαδή μπαίνεις μέσα και το 40, αν δεν προσέξεις. Δεν έχει, εντάξει, θα πάμε και θα χάσουμε με 20 πόντους, θα πάμε και θα χάσουμε 40, άμα ο άλλος θέλει να μας κερδίσει. Οπότε έχουμε ένα θέμα, ένα και εκεί μια ομοιότητα ανάμεσα σε αυτές τις ηλικίες. Όσον αφορά την άμυνα, εμείς, για μένα, επειδή γενικά πάντα ήμουνα, δηλαδή αγαπημένος μου παίκτης, αυτό το Πίπεν. Τη δουλειά μου μπορώ να σταματήσω τον αντίπαλο και να μην πάω κάνει τίποτα. Πολύ περήφανος γι' αυτό. Οπότε μου αρέσουν και οι παίκτες που έχουν αυτό το mindset. Αλλά είναι και κάτι που νομίζω ότι όλοι οι προπονητές είναι περήφανοι για την άμυνα που παίζουν. Εντάξει, και ο Μπαρτζόκας, ας πούμε, τώρα που παίζει ζωμερή επιθέση, προφανώς ο άνθρωπος είναι περήφανος. Αλλά αν δεν έχεις τους παίκτες να κάνουν αυτό που κάνει ο Μπαρτζόκας, που κάνει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στην επίθεση στην Ευρωλίγκα φέτος, μπορεί να κάνεις με χειρότερους παίκτες. Με χαμηλότερο επίπεδο παίκτες, άρα πολύ καλά πράγματα. Για να πάμε τώρα και στις ηλικίες δικές μας, όπως έκανε ο Μάλκοβιτς με τη Λιμόζ. Που έπαιρνε τα ευρωπαϊκά γιατί δεν μπορούσαν να βάλουν καλά οι άλλοι. Είναι κάτι δηλαδή που και εμένα με κάνει περήφανο σαν προπονητή. Και είναι πολύ μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού, γιατί ειδικά φέτος το παιχνίδι είναι πάρα πολύ επιθετικό σε εμάς. Άμα παίζεις άμυνα και τους σταματήσεις τους άλλους, θα βάλεις πόντους, θα κερδίσεις. Αλλά αν δεν παίξεις άμυνα, θα φας 100 φέτος σε εμάς.
3: Οπότε είναι... Ισχύει.
1: Το μόνο που βλέπω εγώ, ας πούμε, και θέλει βοήθεια πολύ και για μας, είναι η εμπιστοσύνη στην άμυνα. Δηλαδή εκεί είναι, αυτό είναι που νομίζω ότι εμείς θέλουμε περισσότερη δουλειά, που είναι κάτι που μπορεί κάποιος real life εκεί στην προπόνηση στο γήπεδο, στο παρκέ, να το βρει πιο εύκολα. Δηλαδή να δει το συμπέκτη του να βουτάει και τα λοιπά, έτσι.
0: Και αυτό χτίζεται σιγά σιγά και χτίζεται και η εμπιστοσύνη μεταξύ τους, ότι αν τυχόν εγώ πιέσω και μου φύγει, θα έρθει κάποιος να με καλύψει και δεν θα τα ακούσω εγώ, και αυτό χτίζεται.
1: Ναι, ή στο mismatch, ας πούμε, αν δεν έχουμε οδηγία να κάνουμε double team ή pinch ή bait και τα λοιπά, να τον αφήσουμε να παίξει άμυνα, να τον εμπιστευτούμε. Αυτά είναι πραγματάκια που θέλουμε εμείς δουλειά γενικά, αλλά είναι πολύ μεγάλο κομμάτι και αυτό που είπε ο Δήμος, δηλαδή για την άμυνα. Και για μας και σαν Έλληνες, έτσι, έχουμε και μια περηφάνεια στην Ελλάδα για την άμυνά μας.
0: Για την άμυνα και για το πάθος μας. Γιατί...
1: Ναι, βάλαμε και 100 στην Αμερική το με τον Παπαλουκά και τον Διαμαντίδη, αλλά τους κρατάγαμε τους άλλους τους 50 πόντους, έτσι.
0: Σωστό.
1: Θα γίνει και αυτό μια φορά, οκ. Okay.
0: Σωστό.
1: Τέλεια.
2: Και αντίστοιχα είχαμε αμυντικογενές προφίλ στο FIBA. Πήγαμε πολύ καλά στους αγώνες που κερδίζαμε, κρατούσαμε τους αντιπάλους σε πολύ χαμηλό σκορ. Λοιπόν, επειδή πέρασε η ώρα χωρίς να το καταλάβω, είμαστε σε περιορισμένο χρόνο. Είμαστε περιορισμένο χρόνο εδώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ξέρω, ο ένας είναι συνέχεια στη Ρόδο και με τις δουλειές και πάντα βρίσκει χρόνο να συμμετέχει εδώ στο Web Radio. Και ο άλλος είναι από τη μία προπόνηση στην άλλη. Βγήκε σκότσα προπόνηση 4 ώρες και ξεκίνησε το ράδιο, και αύριο έχει ξεκίνημα προετοιμασίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Η συζήτηση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το ξέραμε
1: και
2: από πριν.
1: Και για τον coach, για τα insight.
2: Θα μπορούσαμε να μιλάμε σίγουρα άλλες 2 ώρες πάνω σε αυτό το θέμα και που ξέρετε, ίσως και να το κάνουμε ξανά κάποια στιγμή.
1: Podcast.
0: Εγώ θέλω, εννοείται, και θέλω να ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή επιτυχία. Αν έχετε τώρα κάποιο τουρνουά, δεν γνωρίζω.
1: Coach, καλή δύναμη, εύχομαι εγώ για την προετοιμασία σας. Να είναι όλοι καλά τα παιδιά, όλοι γεροί, να είναι όλοι σιδερένοι, με όρεξη. Καλή ενέργεια, να δουλέψετε όπως μπορείτε, να μην έχετε προβλήματα και καλά αποτελέσματα. Όλα καλά να πάνε. Και ό,τι θέλετε για online προπονήσεις, το φτιάξουμε.
2: Και ειδικά οδηγίες για spread pick and roll, έτσι.
0: Ναι, εκείνη, να σου πω, αν χρειαστεί να παίξω spread pick and roll, έχει ανοιχτό το τηλέφωνο, θα σε πάρω να πεις κάποιες λεπτομέρειες.
1: Εντάξει, έγινε.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλό απόγευμα.
0: Επίσης, γεια.

Αυτά από μας για σήμερα στο Full Court Press Start. Να ευχαριστήσω ξανά και τους δύο προπονητές που αντιπροσωπεύουν και δύο το μπάσκετ στην Ελλάδα. Ο ένας με τις αναπτυξιακές ομάδες και ο άλλος με τα e-sports. Πάρα πολύ έτσι, δυνατά μυαλά στο μπάσκετ. Ευχαριστώ και το χρόνο σας. Εμείς θα τα πούμε τον επόμενο μήνα. Μείνετε συντονισμένοι. Πάλι κάτι καλό θα σε ετοιμάζουμε. Full Court Press Start.

0: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.
1: Okay, doors.

Ready, action.